0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από την ίδια μας εκδήλωση συμβόλαια συνεχίζουμε να εμπολούμε με τα Super Mix.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ελλήνων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στα Super Mix της φωνής των Αγγλών.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο.
1: Στράτος Διονύσιο, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άλκης τη πρωτοψάλτης, αγαπώ.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: 72.
1: Ναι.
2: Βρισκόμαστε τώρα στην Ελεούσα.
3: Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
3: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Ακούτε τη φωνή των ομιλών.
6: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedanus Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Into WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
3: Η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικό το φαράγγι μοναδικής έτσι ομορφιάς που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά Εύβοιο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην έξοδο του φαραγγιού και μέσα σε λίγα σε λιγότερο από 2 ώρες ακολούθησε την κήτη του ποταμού καίγοντας καλαμιές και ξερά χόρτα με αποτέλεσμα βέβαια αυτή να επεκταθεί. Μάλιστα στην περιοχή ήχησε και το 112 προκειμένου να εκενωθεί η παραλία της περιοχής. Περισσότεροι από 300 με 400 λουούμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με τα οχήματά τους, ωστόσο 50 περίπου άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν δια θαλάσσης λόγω των πυκνών καπνών που υπήρχαν στην περιοχή.
4: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκαρισμένοι και βυθισμένοι στο πένθος είναι οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς βοριάδες κατακαίνε για δεύτερο 24ωρο αγροτοδασικές εκτάσεις με ελιές, πεύκα και χαμηλή βλάστηση. Θυσίαστες φλόγες και οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για ένα πρωτοφανές φαινόμενο.
6: Το Ρέθυμνο θρυνεί. Η θυσία των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Λέμε γι' αυτό, τι άλλο να σου πω. Οι ανθρώποι ήρθαν εδώ να βοηθήσουν και χάσαν τη ζωή τους.
6: Εν ώρα καθήκοντος ο 58χρονος και ο 25χρονος εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και έχασαν τη ζωή τους. Η τραγική τους απώλεια αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκαν να επιχειρήσουν καθώς η φωτιά με τη βοήθεια του ανέμου τους περικύκλωσε. Με δάκρυα στα μάτια συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αρχηγοί κομμάτων και υψηλόβαθμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη.
8: Ήθελε να γίνει πυροσβέστη, να μείνει στον τόπο μας, δεν το περιμέναμε αυτό.
9: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
6: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Δεν λέει να κοπάσει ο πύρινος εφιάλτης που δοκιμάζει την νότια Κρήτη. Οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής νωρίτερα το μεσημέρι τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής.
5: Οι ισχυροί άνεμοι, οι θυελώδεις άνεμοι εδώ στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου συνεχίζονται. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Γεωργιάδη μπορείτε να δείτε τις αναζωπηρώσεις και το πώς στροβιλίζει η φωτιά και καίει ό,τι βρει μπροστά της.
10: Η απόλυτη καταστροφή. Ο αέρας έχει απόλυτες κατευθύνσεις. Δεν το έχουμε ξαναδεί όσο αυτό το πράγμα εδώ.
6: Για δεύτερο 24ωρο το Ρέθυμνο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις φλόγες, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι κρατούν καθυλωμένα τα εναέρια μέσα και προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις.
5: Ακόμη είναι νωρίς για να μετρήσουν πληγές, γιατί ακόμη δίνουν μάχη με το μέτωπο και κυρίως με τον αέρα που δεν τους αφήνει να καθησυχάσουν.
11: Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών.
6: Στις 2 το μεσημέρι ήχησε το 112 για εκένωση 5 οικισμών, ενώ μία ώρα αργότερα δόθηκε εντολή εκένωσης για άλλες 2 περιοχές, για το Δαμνώνη και τα Λευκόγια, με τους κατοίκους να καλούνται να μετακινηθούν προς πλακιά και ασώματα αντίστοιχα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο ερευνώντας τα αίτια της πυρκαγιάς.
12: Βρισκόμαστε στην είσοδο του χωριού Κρία Βρύση, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά γύρω στις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μαζί με εισαγγελικό πραγματογνώμονα κάνουν αυτοψία στο σημείο.
6: Πραγματογνώμονας της Εισαγγελίας Χανίων πρόκειται να εξετάσει ένα από τα σενάρια που ελέγχει η ΔΑΕ σε κολόνα που του ΔΔΕ, από την οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις κόπηκε καλώδιο και προκάλεσε σπινθήρα. Πίσω από τα ενεργά μέτωπα οι πληγές είναι ήδη βαριές. Χιλιάδες στρέμματα γης και καλλιεργειών έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
13: Το ξενοδοχείο το δικό μου κάτω και το διάλυσε. Οι πυρασβέστες στην Αγκιά τουλάχιστον 5-6 ώρες ήταν 50 άτομα. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ο αέρας δεν παλεύεται.
5: Βρισκόμαστε στην Τριόπετρα, οι άνεμοι πνέουν θυελώδεις, γι' αυτό είναι και διαρκείς οι αναζωπηρώσεις. Οι κάτοικοι όπως μπορούν με μάνικες στα χέρια αλλά και κλαδιά σβήνουν τις παραμικρές εστίες που ξεπηδούν διαρκώς.
6: Η φωτιά πέρασε και από τις Μέλαμπες Ρεθύμνου.
14: Σπίτια πέρανε φωτιά μέσα στο χωριό που είναι ακατοίκητα, που λείπουν οι άνθρωποι στην Αθήνα.
15: Φυσούσε 15 μποφόρα από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Τη μια ήταν και πάνω, την άλλη και κάτω, γύρω-γύρω.
12: Βρισκόμαστε στο χωριό Μέλαμπες. Πίσω μου βρίσκεται ένα πυμνιοστάσιο που έγινε στάχτη από την μανία της πυρκαγιάς. Οι ιδιοκτήτες κατάφεραν τελευταία στιγμή και φυγάδευσαν τα ζώα προς το βουνό για να μην καούν. Καταστράφηκαν όμως οι εγκαταστάσεις, ακόμη και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο προαύλιο.
15: Τώρα ήταν και τα μποφόρ πολλά και όλα.
6: Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επέστρεψαν στα καταλήματά τους.
16: We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave.
17: We are thankful that we are safe now.
18: Τρέχαμε και από πίσω μας καίγουσε φωτιά.
6: Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου.
4: Σε συναγερμό είναι και πάλι η Πάρος, καθώς εχθές το απόγευμα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπήρωση στην νότια πλευρά του νησιού. Προληπτικά εκενώθηκαν το Άσπρο Χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μπαντέ για να μας ενημερώσει σχετικά.
3: Και αυτή η αναζωπήρωση η Εύβη προκάλεσε την έντονη ανησυχία των αρχών αλλά και κατοίκων εκεί της περιοχής, καθώς και των τουριστών. Να σου πω ότι το νησί παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση του πολύ κοντά σε σπίτια και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βέβαια συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Να σου πω ότι αργά το βράδυ η φωτιά εξελισσόταν σε 2 διαφορετικές κατευθύνσεις, στο Άσπρο Χωριό και στην Τρυπητή. Η κατάσταση στο Άσπρο Χωριό έχει παρουσιάσει μία βελτίωση, ωστόσο βέβαια υπάρχει έντονη ανησυχία για το μέτωπο στην Τρυπητή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άνεμοι στην περιοχή έχουν κοπάσει σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ώρες. Στο νησί τέλος να σου πω ότι έχουν φτάσει με το πλοίο της γραμμής και πυροσβέστες από την Αθήνα και επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με πεζοπόρα τμήματα.
4: Βαγγέλη Μπαντέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η Πάρος βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Ο φόβος για αναζωπηρώσεις παραμένει και το νησί βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4.
19: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε!
6: Από κοσμό τοπίο θυμίζει για ακόμη μία φορά η Πάρος μετά την αναζωπήρωση στο Άσπρο Χωριό. Αποκλειστικά πλάνα του Earth News καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής.
19: Σπίτια. Έχουν στείλει μήνυμα για εκένωση από το μεσημέρι. Εννοείται να ανησυχούμε για τα σπίτια μας. Η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Περιμένουμε ακόμα να δούμε την κατάσταση, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τους πυροσβέστες.
6: Πυροσβέστες, εθελοντές και ενέργεια μέσα δίνουν μάχη λεπτό προς λεπτό για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, με τους θυελώδεις ανέμους να φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.
19: Η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές των οχημάτων καθώς η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Επί της περιφερειακής βρίσκονται φυσικά και το ΕΚΑΠ. Βλέπετε εδώ ένα από τα 2 ασθενοφόρα που έχουν ενεργοποιηθεί.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε η προληπτική εκένωση μοναστηριού στην ευρύτερη περιοχή όπου διαμένουν μοναχές. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες. Το νησί παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λόγω των ισχυρών ανέμων.
4: Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών που ξέσπασαν εχθές στην Άνδρο και την Κάλυμνο, Βαγγέλη Μπαντέ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στα δύο νησιά βρίσκονται σε επιφυλακή.
3: Ακριβώς έτσι είναι, Εύη. Η εικόνα λοιπόν από τις πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο είναι σχετικά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς βέβαια λόγω του ισχυρή άνεμη δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Στην Άνδρο, οι φλόγες απείλησαν περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες, με 2 μηνύματα του 112 να καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Ευτυχώς βέβαια, να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες στα σπίτια. Δύσκολες να σας πω ήταν και οι συνθήκες στην Κάλυμνο. Οι θυελώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, με αποτέλεσμα βέβαια το βάρος και να πέσει στις επίγειες δυνάμεις. Πλέον, όπως σας είπα, η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν στις θέσεις τους, καθώς η νύχτα και οι άνεμοι δεν επιτρέπουν το εφησυχασμό.
4: Βαγγέλη, το Σαββατοκύριακο αναμένεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, έχουν σημειωθεί προβλήματα σε δρομολόγια πλοίων, κυρίως στις Κυκλάδες, όμως δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.
3: Λοιπόν, να πούμε, Εύη, ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει μέχρι και την Κυριακή πριν ξεκινήσει για το λιμάνι, καλό είναι πρώτα να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερώνεται για το δρομολόγιο που θέλει να ακολουθήσει. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ισχυροί άνεμοι λοιπόν έπιναν από το πρωί, με αποτέλεσμα πολλά δρομολόγια να μην μπορέσουν να γίνουν προς τις Κυκλάδες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Superfast, το οποίο αναχώρησε κανονικά από το λιμάνι του Λαβρίου για Άνδρο την Οκεμίκον, όμως βέβαια δεν κατάφερε να προσεγγίσει κανένα από αυτά τα 3 λιμάνια και με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο Λαβρίο με 317 επιβάτες. Επίσης, να σας πω ότι από την Ραφίνα ματαιώθηκε το δρομολόγιο του Θεολόγους για τους ίδιους προορισμούς, ενώ από το Λαβρίο δεν εκτελέστηκαν ακόμη 3 δρομολόγια για Αιγαία και Κύθρο. Τώρα, στο Πειραιά, τα Champion Jet και Champion Jet 2 απέπλευσαν με περίπου 2 ώρες καθυστέρηση, καθώς οι συνθήκες στο ανοιχτό πέλαγος ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Προβλήματα καταγράφηκαν βέβαια και στις ενδοκυκλαδικές συγκοινωνίες, αφού οι θυελώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια. Η εικόνα βέβαια δεν αναμένεται να αλλάξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέχρι την Κυριακή, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς και οι ταξιδιώτες λοιπόν καλό είναι πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι
4: να
3: επικοινωνούν πρώτα με τις λιμενικές αρχές.
4: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φόρο τιμή στους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας τη φωτιά της Κρήτης, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη.
20: Θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.
21: Η Βουλή τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και το Γήθιο.
20: Αιωνία του συμπνήμα.
21: Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήριά του.
22: Η πολιτεία του στιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη
0: η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
21: Κριτική στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη σχεδιασμού και ανθεχνικών υποδομών.
2: Άνθρωποι που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό.
21: Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε πάλι τη γνωστή κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης.
21: Πειράκια από τα άλλα κόμματα.
23: Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
24: Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο.
25: Πριν από δύο χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν...

0: Ελλάδα. Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί που πέρασαν κολυμπώντας. Σε κατάσταση συναγερμού είναι και η Μελίγια, που είναι το δεύτερο πέρασμα από την Αφρική προς την Ευρώπη, στο οποίο επιχειρούν να μπουν οι μετανάστες από το Μαρόκο, προκαλώντας επεισόδια, παρά την ανακοίνωση των αρχών ότι έκλεισε το πέρασμα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Ιουλία Βελισσαράτου για όλα τα νεότερα.
1: Αίσθηση προκαλεί, Εύη, το γεγονός ότι συνεχίζεται ακόμα και τώρα η μαζική είσοδος μεταναστών από τον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, παρά το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα και έχει ενισχύσει την πολιτοφυλακή με θωρακισμένα και ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική άφιξη μεταναστών από το 2021. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εισέλθει περίπου 2.000 μετανάστες από την Θέουτα. Ενώ παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές ότι έκλεισαν το δεύτερο πέρασμα, το συνοριακό φυλάκιο της Μελίγια, τελικά 400 κατάφεραν να περάσουν, μάλιστα προκάλεσαν και επεισόδια, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα. Ενώ ο Πέδρο Σάντζετ, παρά το γεγονός ότι έχει πει ότι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού η περιοχή, παρόλα αυτά δεν την έχει θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει ανακοινώσει ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση σε συνεργασία με διεθνείς δυνάμεις αλλά και με το Μαρόκο, και σήμερα κιόλας θα σπεύσει στον θύλακα για να δει από κοντά την κατάσταση. Έχει ανέβει ο αριθμός των θυμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με το RTVE, που είναι ισπανικό κανάλι, οι μετανάστες που επιχείρησαν να κολυμπήσουν για να περάσουν στο θύλακα και έχασαν τη ζωή τους είναι τουλάχιστον 15, ενώ υπήρξε και ένα μικρό δημοτικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, καθώς η Ιταλία είπε ότι θα ενεργοποιήσει την άρση των περιορισμών της συνθήκης Σέγγεν για την ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Αυτό εξόργησε την Ισπανία, η οποία έκανε ανάγκη.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Benin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Angie Sell. Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: φτωχοί τα πάρουν και επεκτάθηκε σε αγροτοδασική έκταση.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Miso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Miso Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727

If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now 727-724-7727.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίδης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ο Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βελέ.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου Θάλασσα, Κώστας Μιγάλης και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Brusco. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριντα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Σαρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Road.

Road Unit 1 Ισοπίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clure Largo Road, Ισοπίδο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ήταν αγαριάτη. Αν αγαπάει τόσο τον νησί όσο λέει, ας παντρευτεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Βασίλη Τερλέκα. Διαβατήριο.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: κινητό του δεν έπαθε.
1: Και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μας τραγουδά το τραγούδι «Αζηλεύω». Ακούτε πάντα τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Ελληνών».

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Mondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά. Εμείς.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αξέχαστα τραγούδια. Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ, Τζίμις Μακούλης.

0: Τζίμις Μακούλης, Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πόσα όνειρα μεγάλα, Χριστιανά.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 PM. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, εις το Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: στόντερ από το ύψος του πέναλτι, αλλά δύο λεπτά μετά ο σεντερφόρ από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Ήταν η Μέρι Λίντα. Πόλη πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μιχάλης Διολάρης. Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρο ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Δεν θα περάσει.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Η Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φεγγάρι Χλωμό.

στα μάτια της Κόκοτας, του Ηρμία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Δίκημο σχολείο. Είπα να σβήσω τα παλιά.

είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείρων.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Βασίλης Τσιτσάνης, τα λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μητικός. Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, Κουρασμένο Παλικάρι.

Κώστελιος Καζατζίδης Κουρασμός. Γρηγόρης Μπιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Δίκη Μοσχολιού, τα Βιλίνα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

0: μυστικά.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγανε.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων, από την Λιόλου Στίκεζε στη Φλόριντα. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Από την Ηλιόλου στήκε ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζαζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα, μια Ελλάδα φως.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραλό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια η Κέτη Κομματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος, 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

άκρη δεν έχει ο ουρανός. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Αγγελάτων.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

χάσει τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Μπέση Αργυράκη, εσύ ό,τι πεις.

ό,τι μπες σε αργυράκι, ό,τι και να πεις, ό,τι... Πολλά και διάφορα τραγούδια από την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν μαζί με τη Μαρία Ρουμανιώτη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Sarasota, Tampa κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρεπινιάδη. Πληροφορίες κακές.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο όλο το πάθος και εσύ μαζί μου.

0: Κόσο, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή των ονείρων.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονειρών, ιδιοκτησία στον αδερφόν Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμια από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ, είναι ωραία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν λίγο κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσουν τα τραγούδια μας.

Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Γλυκερία. Παντού.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί το περσινό μας καλοκαίρι.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριντα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενίνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Caesar Salads και πολλά άλλα στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ottawa Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριντα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in India Rovins.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Λάκης Αλεξάνδρου. Μα γιατί να σ' αγαπώ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στην νέα πίτσα.
1: Αντίπας, αντιδόγαμπρος.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μη τσάκεις. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Και στη συνέχεια, Βλαχάκη Στράτος Διονυσίου, κράτησε με.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, εις το Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε εις το Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: με το κουμπί στο τύπου πάνω.
1: Μείνε κοντά μου, Γιώργος Καβουρίδης. Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγουδιά».

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Marinella, η Λεύκα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Apostles. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Και μαζί και μόνος, Λαριού Δημήτρης Κοντολάζος.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίνης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πάριο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πασχάλης Τερζίδης. Καληνύχτα Μπαρμπαγιάννη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκτός ελέγχου το διπλό πύρινο μέτωπο στη Βιωτή, αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Με πλωτά μέσα η απομάκρυνση πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο. Μεγάλη φωτιά και στην Αργολίδα, εκενώνονται περιοχές στο έλεος των ανέμων και των αναζωπυρώσεων, Ρέθυμνο και Πάρος. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό δεκάδες περιοχές. Στο κόκκινο αύριο Αττική και Εύβοια, με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων από τα λιμάνια, αναλυτική πρόγνωση. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, το τελευταίο αντίο στον ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Με τη μεσήρωα, η κηδεία του αδικοχαμένου αξιωματικού. Αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ ετησίως. Αναδρομική ισχύ από τις αρχές του 2026. Σκηνές χάους στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα μετά το πρώτο φανέσχημα μεταναστών από το Μαρόκο. Δεκάδες νεκροί, στρατό στα σύνορα κόντρα Μαδρίτης Ρώμης. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 9 μποφόρ και να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα είναι στη Βιωτία και την Αργολίδα. Δύο είναι οι πυρκαγιές στη Βιωτία, η μία στην Ξηρονομή και η άλλη στο Καλαμάκι Βιωτίας και τον Άγιο Βασίλειο. Περίπου 200 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία του Αγίου Βασιλείου μεταφέρονται με ασφάλεια με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού, της πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτικών πλοίων. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους στα σημεία του ρεπορτάζ. Το Γιώργο Κοβό που βρίσκεται εμπλώς στο Καλαμάκι Βιωτίας, την Κατερίνα Παπαγιάννη επίσης στο Καλαμάκι και το Θοδωρή Παναγιωτίδη στην Ξηρονομή. Θοδωρή, να ξεκινήσουμε με σένα. Ανεξέλεγκτη εκεί η πυρκαγιά.
1: Ακριβώς, βρισκόμαστε στην Ξηρονομή μαζί με τον Όβητρο Αλεξάνδρου που σας δείχνει τις εικόνες από το σημείο του μεγάλου μετώπου που ξέσπασε από το πρωί από το χωριό της Ξηρονομής. Πήρε διαστάσεις λόγω των βοριάδων από τον δυνατόν ανέμων, πέρασε μέσα από το χωριό, προκάλεσε ζημιές στις εκτινοτροφικές μονάδες και πλέον κατευθύνεται με μια νότια κατεύθυνση προς τις παραλίες της Αλικής και του Αγίου Νικολάου. Όπως θα πει να προσεγγίσει με τεράστια δυσκολία από σημείο ακριβώς το όνομα των παράξεων για να κάνει κοντινή πολύ. Βλέπετε τις προσπάθειες που γίνονται στο σημείο, γιατί εάν φύγει η φωτιά, αν φύγει το πύρινο μέτωπο από αυτό το σημείο, κατέβει την κορυφή του βουνού που στο χαράδρα θα πλησιάσει τους παραλιακούς οικισμούς.
0: Ναι.
1: Ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέτωπο ήρθε από την κορυφή του βουνού. Με τις ρηπές ανέμουν να το σπάνε σε τρεις εστίες, οι οποίες κατέβαιναν ταυτόχρονα την πλαγιά. Τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να δημιουργήσουν φραγμό μπροστά στο πύρινο μέτωπο. Τους βλέπετε διαρκώς παλεύουν από το πρωί μπροστά στις φωτιές για να κόψουν την πορεία τους. Όμως οι ρηπαίοι άνεμοι που επικρατούν στο σημείο δίνουν συνεχώς νέα δύναμη, νέα δυναμική. Στην πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της πυροθερμικό φορτίο, τη δική της δυναμική, τη δική της ταχύτητα. Και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
0: Θοδωρή, θέλω λίγο να χαρτογραφήσουμε πού είναι τώρα το μέτωπο εκεί στην Ξηρονομή. Μας είπες ότι πέρασε μέσα από το χωριό, δεν κάηκαν ωστόσο σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα περίπου πού είναι, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου από το χωριό και κατεβαίνει.
1: Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, σε μια νοητή κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο και τις Αλικές. Δηλαδή έχει πάρει μια νότια, ας πούμε, κατεύθυνση σε σχέση με το χωριό. Τη Ξηρονομή μέσα στο χωριό δεν φαίνεται να κάηκαν σπίτια, κάηκαν όμως κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, κάποιες στάνες κλπ. Σίγουρα έχουν γίνει ζημιές και σε χωράφια, σε λεώνες κλπ. Αυτό το είδαμε και ερχόμενοι στο δρόμο. Όμως η φωτιά πλέον εξελίσσεται μέσα σε δασική έκταση, σε έκταση με πουρνάρια και πεύκα. Και ακριβώς λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, βλέπετε με την ταχύτητα να πτήσει ακόμα και από την αρχή της σύνδεσής μας. Μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Βλέπετε πώς άλλαξε κατεύθυνση και από
0: γιατί στη πολιτική, μία το μεσημέρι, στις συνδέσεις του ΕΡΤ News, Θοδωρή, φαινόταν ότι ήταν σε ύφεση αυτό το μέτωπο. Είχε κάπως οριοθετηθεί. Καταλαβαίνουμε τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που πήρε αμέσως, αναζωπυρώθηκε αυτό το μέτωπο. Φοβερό.
1: Σίγουρα στο ένα παράθυρο που υπήρχε με τους ανέμους και μπορούσε να γίνει περισσότερες ρήψεις νερού, είχαν δημιουργηθεί διάσπαρτες αισθήσεις και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενιαίο, ας το πούμε, ενεργό μέτωπο, ωστόσο με την απότομη άνοδο πάλι των ανέμων και τους δρυπαίους ειδικά ανέμους, όλα αυτά τα σημεία έδωσαν ξανά νέα ζωή στην φωτιά που κινείται πλέον εντελώς ανεξέλεγκτη.
0: Πάντα έτσι με την είναι, Θοδωρή.
1: Αλεξάνδρου, σας δείχνω το σημείο. Βλέπετε από πίσω μου, αυτή είναι η κορυφή του βουνού.
0: Ναι.
1: Όπως έρχεται από το χωριό της Ξηρονομής. Πώς το κατεβάζει όλο στη σειρά, όλο προς τα κάτω, μέσα στη χαράδα. Σε όλο αυτό το κομμάτι, βλέπετε τους πυροστροβίλους που δημιουργούνται μέσα στο πύρινο μέτωπο, ακριβώς λόγω των εναλλαγών των ανέμων που δημιουργεί η ίδια φωτιά, το δικό της πυροθερμικό φορτίο, τη δική της δυναμική. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, να σταθεί κάποιος εδώ πέρα. Είναι πολύ έντονες οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται και ακόμα πιο δύσκολο είναι να αναπνεύσει κάποιος εδώ χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες για ακριβώς λόγω των ανέμων, γιατί κατεβάζουν πολύ χαμηλά τους καπνούς, τοξικούς καπνούς. Δεν μπορεί να σταθεί λοιπόν κανείς εδώ πέρα χωρίς να έχει τα κατάλληλα μέσα.
0: Τον κατάλληλο εξοπλισμό. Απόκοσμες και αποκαρδιωτικές εικόνες μας μεταφέρεις, Θοδωρή. Φαίνεται ότι στην περιοχή πνέουν τώρα άνεμοι 7 από φορά, αλλά το λέμε ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Και υπάρχει και πολύ καύσιμη ύλη. Ναι, πες μου, Θοδωρή.
1: Και αν μου επιτρέψεις, Μαριάννα, να σας δείξω για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι το μέτωπο της Ξηρονομής. Με τη βοήθεια του Όβη, θέλω να σας δείξω τον καπνό που έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο. Πώς έρχονται και ενώνονται οι καπνοί από τα δύο μέτωπα.
0: Ναι.
1: Εκεί που βλέπετε πίσω από αυτή τη ράχη του βουνού είναι η φωτιά του Αγίου Βασιλείου. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε δύο ξεχωριστά πύρινα μέτωπα που εξελίσσονται σχεδόν στην ίδια περιοχή, με την πορεία των ανέμων να έχουν μια τάση να ενωθούν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο σενάριο.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Θοδωρή, η Ξηρονομή από τον Άγιο Βασίλειο, μιλάμε για τι απόσταση, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Είναι μεγάλη απόσταση. Ο δικός είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Περίπου μια ώρα, ας πούμε.
1: Ναι. Επειδή είναι παραλιακός οικισμός ο Άγιος Βασίλειος, να δώσω και βάλετε κάτω από την πλευρά του Κυθερώνα. Εδώ στην ουσία είμαστε ανάμεσα στον Κυθερώνα και τον Ελικόνα, δηλαδή στο ενδιάμεσο της απόστασης. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, είναι σίγουρα πάνω από 20 χιλιόμετρα.
0: Πάνω από 20 χιλιόμετρα. Θοδωρή, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε και στον άλλο συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, βρίσκεσαι εν πλώ, πες μας ακριβώς που είσαι τώρα, ήσουν πριν από λίγο στο Καλαμάκι, παραμένεις εκεί?
2: Έχουμε μετακινηθεί ελαφρώς πιο δίπλα στην παραλία της Λιβαδόστρας. Στο Καλαμάκι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε, λόγω της διέθεσης των ανέμων, κατευθύνθηκε προς τον Άγιο Βασίλειο. Διέσχισε μάλιστα το μοναδικό δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στον δρόμο αυτόν. Και φυσικά οποιοδήποτε κάτοικος του Αγίου Βασιλείου ήθελε να φύγει, θα έπρεπε να φύγει μόνο με κάποιο πλωτό μέσο. Τώρα, εδώ και λίγη ώρα, η φωτιά όμως έχει πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση και, κινείται προς την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας. Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τη βλέπετε κιόλας που μας δείχνει ο Ανέσης ο Μουτάφης με την κάμερα. Φωτιά κινείται ακριβώς στην παραλία, στα βράχια, στη χαμηλή βλάστηση. Αυτό που βλέπετε τώρα, Μαριάννα, ήταν μία φλόγα η οποία ξεκίνησε από αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου στην περιοχή του Καλαμακίου. Κατέβηκε με μεγάλη ορμή την απότομη πλαγιά του λόφου αυτή, έφτασε κάτω στα σπίτια του Καλαμακίου και στη συνέχεια κατευθύνεται τώρα προς τη Λιβαδόστρα, όπου ήταν ένα σημείο το οποίο μέχρι πριν από λίγο χαρακτηριζόταν ασφαλές, δεδομένου ότι δεν είχε φωτιά εδώ από τη μία και από την άλλη ο άνεμος δεν φαινόταν να κατευθύνει τη φωτιά προς τα δω. Όμως τώρα, εδώ και λίγη ώρα, φαίνεται να παίρνει μία κατεύθυνση προς τη Λιβαδόστρα και η πυρκαγιά αυτή. Αν γυρίσει ο Ανέστης ο Μουτάφης, μάλιστα, βλέπουμε μπροστά μας σκάφη. Του λιμενικού αλλά και της πυροσβεστικής, είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Της πυροσβεστικής, τα οποία μεταφέρουν κόσμο τον Άγιο Βασιλείο, από την παραλία του Αγίου Βασιλείου εδώ στη Λιβαδόστρα. Δεδομένου, όπως είπαμε, ότι μέχρι τώρα είναι ένα ασφαλές σημείο για τους ανθρώπους αυτούς. Και μάλιστα και το μεγαλύτερο σκάφος που βλέπετε στο βάδος της πυροσβεστικής μετέφερε και αυτό πολλούς ανθρώπους. Και κάποια στιγμή μικρότερες βάρκες πήγαιναν, προσέγγιζαν το σκάφος αυτό το μεγάλο και παραλάμβαναν τον κόσμο για να μεταφέρουν έξω στην ακτή.
0: Περίπου 200 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο, σωστά? Είχα συγκεντρωθεί στην παραλία, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για φυγής.
2: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής. Αυτή τη στιγμή Βλέπουμε που γυρίζει, γυρίζει στην κάμερα Νέσο Μπουτάφης. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έξω από τον Άγιο, εδώ στη Λιβαδόστρα, ερχόμενοι από τον Άγιο Βασίλειο. Ναι. Και βλέπουμε επίσης και πούλμαν, διάφορα λεωφορεία τα οποία έχουν έρθει να τους παραλάβουν, ούτως ώστε να φύγουν προς όποια κατεύθυνση επιθυμεί ο καθένας. Τώρα βλέπουμε πολύ κοντά τώρα την.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν, να το πούμε Γιώργο, η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων, των πολιτών που είχαν μείνει στον Άγιο Βασίλειο. Να πούμε ότι είχαν ηχήσει, Γιώργο, αλλεπάλληλα μηνύματα 112 για απομάκρυνση. Ωστόσο, κάποιοι επέλεξαν να παραμείνουν για να σώσουν τις περιουσίες τους.
2: Μαριάννα, πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με μαρτυρία που έχουμε από ιερέα της περιοχής, τον οποίο βρήκαμε φτάνοντας, είναι παρόν εκεί και ο ιερέας αυτή τη στιγμή βοηθάει τον κόσμο. Λοιπόν, μιλώντας μαζί του, γιατί το συναντήσαμε πάνω που βρίσκονταν τα οχήματα της πυροσβεστικής, μας είπε ότι και εκείνος είχε ενημερώσει τους ανθρώπους να φύγουν, τους προέτρεπε να φύγουν μαζί με το μήνυμα του 112 από την πρώτη στιγμή που ήρθε το 112. Όμως, όπως μας είπε ο ιερέας.
0: Το βλέπουμε και όλα στις εικόνες.
2: Ακουσάνω.
0: Προσπαθεί να βοηθήσει τους συμπολίτες του.
2: Στην προτροπή αυτή, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι, τόσο στο Καλαμάκι όσο και στον Άγιο Βασίλειο, να έμειναν εκεί. Στο Καλαμάκι έφυγαν πρώτοι, όμως στον Άγιο Βασίλειο οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν στην παραλία. Ευτυχώς όμως, με τη συνδρομή των πλωτών μέσων, τόσο της πυροσβεστικής, του λιμενικού, αλλά και πολλών ιδιωτών, ανάμεσά τους και ο κύριος Γιώργος Νόκας, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην περιοχή, έχει καταγωγή από την περιοχή. Να πούμε όμως ότι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έμεινε πίσω εθελοντικά να βοηθήσει με μία μικρή βάρκα που διαθέτει, να βοηθήσει για οποιοδήποτε μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Βλέπουμε ελικόπτερα που προσπαθούν, δύο ελικόπτερα αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να σώσουν οτιδήποτε και να αποτρέψουν, να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά, ούτως ώστε να διακοπεί εκεί η πορεία της.
0: Γιώργο, η φωτιά στο Καλαμάκι έχει φτάσει τα πρώτα σπίτια, σωστά? Δεν έχουμε εικόνα αν έχουν καεί σπίτια.
2: Έφτασε τα πρώτα σπίτια.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Γιατί? Γιατί κατέβηκε, ναι, μεν πολύ χαμηλά στα σπίτια, είδαμε να κουμπάει τείχους σπιτιών, όμως από την άλλη ήταν πάρα πολύ πυκνή η καπνή και δεν μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε καλή ορατότητα. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ δεν είναι τίποτα. Ο καπνός, και πολύ σωστά το είπε ο Θοδωρής ο Παναγιωτήδης πριν, γίνεται ένα ουσιαστικά με τη φωτιά της ξηρονομής, η οποία είναι μία ώρα απόσταση από εδώ,
0: Μαριάννα.
2: Είναι μακριά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι ίδια παράλια. Είναι ακριβώς επάνω στον κορυφιακό κόλπο, και ο αέρας, με τη βοήθεια του αέρα κιόλας, ενώνεται ο καπνός των δύο αυτών πυρκαγιών. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα, είναι μεγάλος ο αριθμός των πυροσβεστών. Μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι η φωτιά είναι συγκεκριμένη, η κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτή στηρίχθηκε κυρίως στα πεζοπόρα οχήματα, στα πεζοπόρα τμήματα.
0: Και στις υπεράνθρωπες, πραγματικά τιτάνιες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Δηλαδή, άνθρωποι με αυταπάρνηση και περίσσιο θάρρος προσπαθούν να κατασβέσουν ό,τι μπορούν, έτσι, για να σώσουν περιουσίες.
2: Τη στιγμή, Μαριάννα, τη στιγμή, να σημειώσουμε τη στιγμή που το έργο των εναέριων μέσων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν απίστευτα δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ελάχιστες πτήσεις κατάφεραν να κάνουν. Τώρα βλέπουμε κάποια μετά από αρκετή ώρα, δεδομένου από τη μία ότι είναι λίγα αυτά που μπορούν να πετούν και από την άλλη αυτά τα λίγα έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημείο του Αγίου Βασιλείου, δεδομένου ότι από εκεί κινδύνευαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι, όπως είπαμε, γιατί ο μοναδικός δρόμος είχε αποκλειστεί.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος είναι ξεχωριστά μέτωπα ή έχει ενωθεί αυτό το μέτωπο?
2: Όχι, Μαριάννα, είναι πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε βουνό, έκοψε στη μέση τον δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι.
2: Είναι η ίδια πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο λόγω της μεγάλης δυναμικής του αέρα. Ο άνεμος έσπρωξε πάρα πολύ δυνατά την πυρκαγιά και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη η έκταση που έχουμε δει να καίγεται. Πρέπει να σου πω ότι από επάνω, από τους δρόμους στο χωριό, από το δρόμο που ξεκινάει για να φτάσει στο χωριό στο Καλαμάκι. Ένας δρόμος γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου μεγάλης κατηφόρας για να φτάσει κάτω στην παραλία του Καλαμακίου. Όλο αυτό το σημείο είναι με καμένες εκτάσεις και κάποιες φλόγες βλέπαμε νωρίτερα κατεβαίνοντας. Ήταν πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Βλέπετε μπροστά μας, μας δείχνει ο Ανέστο Μουτάφης το ελικόπτερο που ανεφοδιάζεται εδώ από την θαλάσσια περιοχή. Πιο δίπλα δεν φαίνεται τώρα καθαρά, υπάρχει κι άλλο ελικόπτερο το οποίο ανεφοδιάζεται. Όμως είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Βλέπουμε ότι η φωτιά έφτασε ουσιαστικά μέχρι τη θάλασσα, στη χαμηλή βλάστηση εδώ στην.
0: Μου έλεγες νωρίτερα ότι είναι τόσο ισχυρή η άνεμη, Γιώργο, που δεν μπορούσες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο. Ήταν πολύ δύσκολο.
2: Όχι, δεν μπορώ. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, Μαριάννα. Πρέπει να σου πω ότι επιχειρήσαμε να ανοιχτούμε λίγο, γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι ουσιαστικά από τη μύτη, αν φαίνεται.
0: Από πίσω, κάτω, επόμενος κόλπος, σωστά. Ναι.
2: Ακριβώς. Για να πάμε εκεί όμως έπρεπε να ανοιχτούμε μέσα, όπου λόγω των έντονων ανέμων το κύμα είναι πάρα πολύ έντονο μέσα, πάρα πολύ δυνατό. Οπότε μια προσπάθεια δύο που κάναμε δεν ήταν εφικτό να φτάσουμε εκεί, με αποτέλεσμα να γυρίσουμε πίσω. Έτσι κι αλλιώς όμως φαίνεται ότι η πυρκαγιά γυρίζει δυστυχώς και αυτή προς την πλευρά εδώ της Λιβαδόστρας όπου βρισκόμαστε. Ένα σημείο που επαναλαμβάνω δεν έχει καεί, έχει πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Πριν αρκετά χρόνια είχε καεί ξανά αυτό το κομμάτι. Έχει πάρα πολύ πράσινο.
0: Ξέρουμε, Γιώργο, αν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή πάνω στο πυροσβεστικό σκάφος ήταν και οι τελευταίοι από τον Άγιο Βασίλειο.
2: Πιθανό να είναι τελευταίοι, γιατί θα πω με επιφύλαξη, θα το πω ότι ίσως να είναι τελευταίοι, δεδομένου από ότι βλέπω ότι τα σκάφη της πυροσβεστικής ή άλλα σκάφη πολιτών εθεπολιτικά δεν βλέπω να κινούνται, να πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο.
0: Και βλέπουμε εδώ τις εικόνες, φοβερές εικόνες, απόκοσμες, εικόνες αποκάλυψης από τον Άγιο Βασίλειο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί στο λιμανάκι και περιμένουν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής να έρθουν να τους πάρουν. Αυτά νωρίτερα, έτσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι απεγκλωβισμοί τουλάχιστον 240 πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο. Και θα δούμε αργότερα με τη βοήθεια άλλων συνοδέλφων αν έχει ολοκληρωθεί και αυτή η επιχείρηση.
2: Η φλόγα τελευταία βλέπουμε στη θάλασσα έχει φτάσει, Μαριάννα.
0: Ναι. Ο επόμενος κόλπος, λοιπόν, από εκεί που βλέπουμε, ο επόμενος κόλπος είναι ο Άγιος Βασίλειος. Έχει κατέβει φωτιά, έχει κατέβει στη θάλασσα.
2: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Δύσκολη
0: κατάσταση.
2: Πολύ καπνός, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν κάποιος βρίσκεται εκεί και μπορεί να είναι ασφαλής από τη φωτιά, δεν είναι καθόλου ασφαλής από τους καπνούς. Οποιοςδήποτε έχει το παραμικρό πρόβλημα υγείας το επιβαρύνει κατά πολύ ο καπνός αυτός. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Οπότε καλό είναι όλοι να προστατευτούν όσο μπορούν και καλό είναι να ακολουθούμε τα μηνύματα των αρχών. Δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι είναι. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της. Έτσι είναι.
2: Βέβαια, είναι μελετημένο. Αν βγαίνει κάποιο μήνυμα από την πυροσβεστική ή από τις αρχές, είναι μελετημένο. Καλό είναι να τους ακούμε. Κάτι ξέρουν παραπάνω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε και στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, πού βρίσκεσαι?
3: Βρισκόμαστε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είμαστε 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Άγιο Βασίλειο. Μπορείς να δεις με τη βοήθεια του Χριστόφορου του Δέμου μόνο από την αποπνευστική ατμόσφαιρα πραγματικά τι επικρατεί στο κύριο μέτωπο. Μας έχουν περικυκλώσει εστίες φωτιάς. Από πάνω, από κάτω συνεχώς γίνονται αναζωπηρώσεις και θεριεύει φωτιά. Μεταφέρει ισχυρός άνεμος και χάρτες. Ο κύριος αντίπαλος σήμερα είναι ισχυρή άνεμη. Ουσιαστικά οι αέριες λήψεις είναι περιορισμένες καθώς οι ρηπέζες χαιρέμουν την ασφαλή και αποτελεσματική προσέγγιση των ελικοπτέρων. Υπεράνθρωποι πραγματικά η προσπάθεια των πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και μέσα στις εκτάσεις, στην πλαγιά. Προσπαθούν και επιχειρούν να κατασβέσουν τη φωτιά, Μαριάννα. Καταλαβαίνεις τώρα με την εικόνα που σου μεταδίδουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και από την ατμόσφαιρα.
0: Που είναι εξαιρετικά αποπνικτική. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια του Καλαμακίου, δηλαδή έχουν καεί σπίτια. Τι σου λένε οι πυροσβέστες?
3: Εμείς, Μαριάννα, καθώς ερχόμαστε, συναντήσαμε και κατοίκους που μας ανέφεραν ότι είχαν φτάσει φλόγες στα σπίτια τους. Αλλά και οι πυροσβέστες μας είπαν για εκκλησία και για σπίτια ότι έχουν φτάσει φλόγες. Είναι δύσκολες συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων συνεχώς έχουμε τη φωτιά να αναζωπηρώνει και να θεριεύει σε πολλά τη σημεία. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις Μαριάννα στο σημείο που βρισκόμαστε. Για τον κύριο λόγο έχουν τα επίγεια μέσα που με αντιληφθείς. Είναι διάσπαρτες. Τώρα με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου βλέπεις το πέρασμα της φωτιάς.
0: Ναι, και τα αποκαίδια.
3: Την έχουν σβήσει πυροσβέστες. Τα αποκαίδια, ναι. Αλλά είναι πολλά τα μέτωπα που πρέπει να διαχειριστούν.
0: Μου έλεγες, Κατερίνα, ότι προσπάθησες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο, ωστόσο η πυροσβεστική δεν το επέτρεψε, καθώς δεν υπάρχει οδός διαφυγής από τον Άγιο Βασίλειο, γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα από τον οικισμό.
3: Ακριβώς, πίσω μου είναι ο Άγιος Βασίλειος, μπορεί να αντιληφθείς μόνο από την ατμόσφαιρα, μόνο από αυτό που συμμεταδίδουμε από την εικόνα με τον Χριστόφορο Δέμα, πόσο δύσκολο είναι κανείς να προσεγγίσει. Εδώ, μέχρι αυτό το σημείο μπορεί να φτάσει κανείς. Και για οδηγούς και πεζούς λίγο πιο κάτω, στα 500 μέτρα. Είναι δύσκολες συνθήκες, ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν έχουν επιχειρήσει και δεν έχουν καταφέρει να τις σβήσουν στα περισσότερα σημεία οι πυροσβέστες, Μαριάννα.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το μέτωπο ξεκίνησε από το Καλαμάκι και ανέβηκε πάνω προς τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Τι να πούμε για τους πυροσβέστες που όλες αυτές τις μέρες κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι για να προσπαθήσουν να θέσουν υποέλεγχο όλες αυτές τις φωτιές που ξεπηδάνε σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, μου λες ότι κάτοικοι σου είπαν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει σε μια εκκλησία στο Καλαμάκι και σε αρκετά σπίτια, έτσι.
3: Ακριβώς, Μαριάννα, και ήταν και πολύ, επειδή το 112 εστάλει πολλές φορές. Ακόμα και όταν εμείς πλησιάζαμε την Βιωτία, μας είπαν ότι δεν ήθελαν να αφήσουν τις περιουσίες τους. Έτσι, πολλοί είδαν και τις φλόγες να φτάνουν μέχρι και τις αυλές τους. Φυσικά, τώρα κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει το σημείο αυτό. Έχουν απομακρυνθεί 240 άτομα, όπως ανέφερες και σωστά, με πλωτά μέσα. Και θα συνεχιστεί και η επιχείρηση με άλλα ακόμα άτομα περίπου να απομακρύνουν οι αρχές. Γιατί δεν είναι εφικτή η πρόσβαση από τον δρόμο. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός που βρισκόμαστε εμείς και δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ και εσένα. Επιστρέφουμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη να δούμε πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα, Θοδωρή.
1: Είμαστε ακριβώς εδώ μπροστά από τις ανεμογεννήτριες, έξω από την συνομή που κάναμε για τις προηγούμενες συνδέσεις μας. Βλέπετε τη φωτιά πλέον έχει φτάσει στις ανεμογεννήτριες. Έχει εξαπλωθεί σε όλη την κορυφή. Έχει πάρει μια κατεύθυνση νοητή προς τον Άγιο Νικόλαο, προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Είναι αυτό που σας έλεγε πριν ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός, ότι είναι το κοινό παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού στην Βιωτία, από την Λιβαδόστρα, συνέχεια Λυκές, συνέχεια Άγιος Νικόλαος. Είναι λοιπόν, στην ουσία έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση, νότια κατεύθυνση, το μέτωπο της Πυρκαγιάς προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή είναι η νοητή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει η φωτιά. Πρέπει να κατέβει στην ουσία όλο αυτό το βουνό προς τα κάτω για να φτάσει τον οικισμό. Αλλά βλέπετε τι ανέμους έχει. Βλέπετε πίσω από την προηγούμενη σύνδεση τι απόσταση δίνει η φωτιά. Δεν έχουμε ούτε 10 λεπτά από την προηγούμενη σύνδεση. Δείτε απόσταση που δίνει. Μέσα σε 10 λεπτά,
0: ναι,
1: αυτό είναι σχεδόν ένα χιλιόμετρο.
0: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά που ήμασταν μέχρι την άλλη. Πόσο γρήγορα δηλαδή την έχει πάρει τη φωτιά και την πηγαίνει.
0: Σε αυτή την περιοχή περιμένουμε κορύφωση των ανέμων αυτή την ώρα. Και όπως λέγαμε, Θοδωρή, και είδα νωρίτερα και σε σύνδεσή σου με εκπομπή του Earth News, ότι ο άνεμος τροβιλίζεται εκεί, πετάει τις κάφτρες πιο πέρα, άρα ξεκινούν νέες αιστείες φωτιάς και στη συνέχεια ενώνεται το πύρινο μέτωπο.
1: Ακριβώς, και έχει δυναμική ακόμα και στις πλάτες του το μετώπου. Το βλέπετε δηλαδή, ό,τι μένει πίσω του, λόγω των τροβιλισμών των ανέμων, δημιουργεί στην ουσία παράλληλες αιστείες. Το κεφαλή του μετώπου έχει φτάσει πλέον εκεί που βλέπετε τα πυροσβεστικά οχήματα μπροστά. Εδώ είναι όλη η πλευρά, όπως την έφερα από πάνω από το βουνό,
0: ναι,
1: τη φωτιά, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κάλυψε όλη την κορυφογραμμή.
0: Ναι.
1: Βλέπετε και τις προσπάθειες.
0: Τώρα στόχος στο δωρή των πυροσβεστών είναι να μην κατέβει την πλαγιά, έτσι, και πάει προς το παραλιακό μέτωπο.
1: Στην ουσία, ακριβώς, γιατί άμα φύγει τώρα από εδώ, έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση για το παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε παραλιακούς οικισμούς. Έχει δοθεί από νωρίς, βέβαια, η εντολή της εκένωσής τους και για τον Άγιο Νικόλαο και για τις Αλικές να απομακρυνθούν από την περιοχή, να πάνε προς τον Βρένα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν άνθρωποι που τυχόν έχουν παραμείνει στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ελπίζω πως έχουν απομακρυνθεί όλοι για πάνω ενδεχόμενο.
0: Πάντως, ο Δωρίαν, και η φωτιά έφτασε στο χωριό Ξηρονομή, δεν κάηκαν σπίτια.
1: Αν με ακούτε, έχω χάσει την επιστροφή. Αν μπορείτε, αν με ακούτε, να με καλέσετε.
0: Όπως έλεγα, Θοδωρή, η φωτιά αυτή πέρασε από το χωριό Ξηρονομή. Μας είπες νωρίτερα ότι δεν κάηκαν σπίτια. Κάποιοι στάβλοι κάηκαν. Ωστόσο, τώρα καίει σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό Ξηρονομή. Και βέβαια, οι προσπάθειες των πυροσβεστών είναι να ανακοπεί αυτό το μέτωπο, να δημιουργηθεί όσο είναι δυνατό μια αντιπυρική ζώνη, έτσι ώστε να μην κατέβει την πλαγιά και πλησιάσει τα παράλια. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, μ' ακούς? Δεν μ' ακούει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Πάω στον άλλο συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, που βρίσκεσαι τώρα? Εν πλώ πάντα από το παραλιακό μέτωπο Καλαμάκι.
2: Πάμε από τη Λιβαδόστρα, τώρα κατευθυνόμαστε προς την πλευρά του Καλαμακίου, όπου ερχόταν, όπως βλέπετε εδώ, τη φωτιά, η οποία, οι φλόγες που βρίσκονταν στην άκρη της θάλασσας. Ναι, μεν έχει καταλαγιάσει κάπως, όμως υπάρχουν ακόμα φλόγες που με τις ρηπές του ανέμου δημιουργούν αναζωπηρώσεις, τόσο προς τα μέσα εκεί που φαίνονται ανεμογεννήτριες, λίγο πιο κάτω υπάρχουν φλόγες εκεί,
0: ναι.
2: Όσο και εδώ μπροστά, όπως μας δείχνει ο Ανέστης ο Μουτάφης, φαίνονται αρκετές φλόγες, ακόμη και πάνω σε βράχους βλέπουμε φλόγες, γιατί υπάρχει αρκετή βλάστηση, αλλά η περισσότερη βλάστηση, η οποία είναι ξηρή βλάστηση, με αποτέλεσμα να δίνει πρόσφορο έδαφος στην φωτιά για να προχωρήσει. Μαριάννα, πρέπει να σου πω ότι λίγο νωρίτερα, βρισκόμενοι στην πλευρά του Καλαμακίου, την ώρα που η φωτιά πλησίαζε, είχε πλησιάσει τα σπίτια, είχε φτάσει και κατέβει πολύ χαμηλά, ακούσαμε και κάποιες εκρήξεις, δύο πολύ δυνατές εκρήξεις, που αδυνατούμε να πούμε αυτή τη στιγμή από τι προήλθαν. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Η μία θα είναι από κάποιο μετασχηματιστή ή διαφορετικά από κάποια κολόνα της ΔΕΗ, κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όμως, δεν ξέρουμε, μήπως υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν φιάλες υγρά αερίου και μπορεί να υπήρξε κάποια έκρηξη από κάποια φιάλη. Ήταν πολύ δυνατές εκρήξεις, είναι η αλήθεια, Μαριάννα. Τώρα δεν έχουμε εικόνα πια. Κατευθυνόμαστε όμως προς την περιοχή του Καλαμακίου, που είναι ακριβώς στο διπλανό κόλπο από αυτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από τη Λιβύνατε. Σίγουρα από ό,τι βλέπω.
0: Πάντως, έτσι όπως βλέπω την εικόνα, μήπως είναι καλύτερα τα πράγματα? Βοήθησαν και οι ρήψεις νερού από το ελικόπτερο νωρίτερα και συνεχίζονται, βέβαια.
2: Οι ρήψεις βοήθησαν εδώ, το κομμάτι που είχε φτάσει η πυρκαγιά εδώ μπροστά μας στη θάλασσα,
0: ναι.
2: Είναι πολύ καλύτερο, δεδομένου ότι οι ρήψεις των δύο ελικόπτερων βοήθησαν πάρα πολύ. Ο άνεμος όμως παραμένει και ανά πάσα στιγμή δημιουργείται αναζωπήρωση. Αυτές οι δύο φλογίτσες που βλέπετε μετά τη ρήψη νερού από τα ελικόπτερα δεν υπήρχαν. Όμως, περνώντας τα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά από τις ρηπές του αέρα, βλέπουμε ότι ξαναφούντωσαν έτσι κάποιες μικρές εστίες. Φαντάζομαι ακούγεται μέσα από το μικρόφωνο μας ο ήχος του αέρα, είναι πολύ δυνατός ο άνεμος. Αυτή τη στιγμή βάζω το χέρι μου μπροστά στο μικρόφωνο για να μην περνάει τόσο δυνατά και να ακούγομαι καλύτερα. Και είναι πολύ δυνατός ο άνεμος και φυσικά αυτό δυσχεραίνει πολύ και το έργο των εναέριων μέσων. Δεν επιτρέπει στα εναέρια μέσα να έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν και να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, που ένα τόσο μεγάλο μέτωπο, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από εδώ, από το Καλαμάκι, ανέβηκε ένα βουνό, έκοψε στη μέση το κεντρικό δρόμο, το βασικό δρόμο, το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές, και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο. Μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά χρειάζεται σίγουρα τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο που κάνουν στα βουνά, στις πλαγιές, τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικού σώματος, και είναι και πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, όμως χρειάζονται και την ενίσχυση των εναέριων δυνάμεων
0: για να σβήσουν αυτές οι δύσκολες φωτιές που είναι σαφώς η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει και τα πεζοπόρα τμήματα να φτάσουν στο σημείο όπου έχουν ξεπηδήσει αυτές οι φλόγες. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι δύσκολο. Γιώργο, στο Καλαμάκι είχαν χύσει αλλεπάλληλα μηνύματα 112, είχαν φύγει περισσότεροι κάτοικοι, όμως νωρίτερα έχουν να σώσουν, να ρίχνουν νερό για να σώσουν τα σπίτια τους.
2: Ναι. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει μία γεννήτρια ούτως ώστε να παίρνουν νερό από την μία αντλία, να παίρνουν νερό από τη θάλασσα και να είχαν συνδέσει και μία μάνικα για να μπορούν να στέλνουν νερό μέσα κοντά στα σπίτια για να σβήνουν τις φωτιές. Ένας άλλος κάτοικος είχε πάρει τη μάνικα, το λάστιχο του σπιτιού του, το σωλήνα του σπιτιού του, και έριχνε νερό γύρω από τους τοίχους. Η φωτιά είχε φτάσει, είχε κουμπίσει την πίσω πλευρά του σπιτιού του, όμως η πολύ πυκνή καπνή δεν μας επέτρεπαν να έχουμε σωστή ορατότητα για να δούμε τι τελικά έγινε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ξανά σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε και από την εικόνα.
0: Έντονο σχηματισμό. Το βλέπουμε κιόλας,
2: Γιώργο. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας.
0: Γιώργο, να βάλουμε μια ανωτελεία. Πάμε σε ένα άλλο συνάδελφο, τον Βασίλη Σιώμο, καθώς έχουμε αυτή την ώρα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στην Άρτα.
4: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό Κομπότι, είναι στο νομό της Άρτας. Σπέβδουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εδώ δυστυχώς έχουμε ισχυρούς ανέμους και αναμένουμε να έρθουν και από αέρος δύο ελικόπτερα να συνδράμουν τους συναδέλφους, τους πυροσβέστες. Ήδη έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στο Κομπότι του νομού Άρτας να είναι σε ετοιμότητα, να είναι σε εκρήγορση, ώστε αν χρειαστεί να ληφθεί και νέο μήνυμα, έτσι ώστε να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ναι. Ένα πέπλου καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή.
0: Είναι κοντά στο Κομπότι η φωτιά.
4: Είναι κοντά στο χωριό αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο και δυνάμεις από τα Γιάννενα έχουν φύγει με προορισμό την Άρτα αλλά και από τους όμορους νομούς να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πυροσβέστες στο νομό της Άρτας. Έχουν ληφθεί στη μάχη της κατάσβεσης, είναι δύσκολες οι ώρες. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα φτάσουμε στο σημείο, αυτό που γνωρίζουμε από εικόνες που έχουμε δει, γιατί είμαστε καθοδόν. Υπάρχει ένα πέπλο καπνού πάνω από το χωριό, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, περιορισμένη ορατότητα από το σημείο που έχουν τραβηχτεί οι φωτογραφίες. Ναι. Σε λίγη ώρα που θα είμαστε εκεί θα σας δώσω την εικόνα τι ακριβώς...
0: Άρα να επαναλάβουμε, Βασίλη, φωτιά στο Κομπότι Άρτας, πολύ κοντά στο χωριό. Μήνυμα του 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, να εκενώσουν το χωριό.
4: Ακριβώς, να είναι σε ετοιμότητα για ό,τι χρειαστεί. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν και τους πυροσβέστες που έχουν χτίσει τη μάχη της κατάσβεσης. Δεν γνωρίζουμε το μέτωπο πόσο μεγάλο είναι, γιατί η ορατότητα είναι περιορισμένη. Ίσως καταφέρουν τα εναέρια μέσα που θα έρθουν να επιτρέψει ο άνεμος που επικρατεί στην περιοχή να πετάξουν με ασφάλεια, έτσι ώστε να κάνουν χειρουργικές ρήψεις και να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι κοντά στο χωριό, γι' αυτό είχαμε και το μήνυμα ετοιμότητας από το 112 οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα να εγκαταλείψουν αν χρειαστεί.
0: Βασίλη, σε καθοδόν, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Αργολίδα τώρα οι φλόγες είχαν μπει νωρίτερα μέσα στο χωριό Φίχτια και κατευθύνονται προς το Κουτσοπόδι. Οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, Πέγγι Προύσαλη. Η Μπέγκι Μπρούσαλη, μας ακούς? Ωραία, θα επανέλθουμε αργότερα. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο Καλαμάκι Βιωτίας και στο συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Γιώργο.
2: Μαριάννα, βλέπουμε όλη αυτή η έκταση που βλέπετε εδώ μπροστά μας, που μας δείχνει ο Ανέσο Μουτάφης, η οποία είναι καμένη η έκταση αυτή τη στιγμή, κάηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είναι το κομμάτι που ενώνει τη Λιβαδόστρα με το Καλαμάκι, μια απόσταση, είναι κοντινά, πολύ κοντινή αυτή οι δύο κόλποι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κάηκε αυτή η έκταση, η φωτιά προχώρησε προς την Λιβαδόστρα. Θυμίζω ότι είναι το σημείο, το ασφαλές σημείο όπου οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου βρήκαν καταφύγιο εκεί, όπου εκεί τους μετέφεραν ουσιαστικά τα πλωτά μέσα τόσο της πυροσβεστικής όσο και ιδιωτών.
0: Τώρα προσεγγίζεις το Καλαμάκι, σωστά? Αυτό που βλέπουμε είναι το Καλαμάκι.
2: Πλησιάζουμε τώρα το Καλαμάκι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η φωτιά πέρασε από εδώ, έφτασε πολύ χαμηλά.
0: Έφτασε πολύ κοντά στην εκκλησία, σωστά?
2: Όχι, δεν είναι εκκλησία. Αυτό που βλέπεις εκεί πάνω είναι ένα σπίτι. Είναι το πρώτο σπίτι που άρχισε, που ουσιαστικά ακούμπησε η φλόγα, η πρώτη φλόγα που κατέβηκε κάτω. Και ο ιδιοκτήτης είχε βγει με το σωλήνα του σπιτιού του, με τη μάνικα, και έριχνε νερό γύρω-γύρω από τους τοίχους. Γενικότερα βλέπουμε ότι η φωτιά έφτασε πολύ χαμηλά, έφτασε πάρα πολύ χαμηλά.
0: Φαίνεται ότι δεν έχει υποστεί ζημιές στο σπίτι αυτό. Τώρα, Γιώργο, δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια.
2: Είναι δύσκολο να το πούμε με βεβαιότητα. Ξέρουμε σίγουρα όμως ότι η φωτιά έφτασε πάρα πολύ χαμηλά. Να τη βλέπουμε κιόλας τώρα, μια μικρή φλόγα που σιγοκαίει ακριβώς πίσω από τα σπίτια. Από εδώ δεν ξέρω αν μπορεί να την πιάσει η κάμερα, αλλά είναι μια από τις τελευταίες φλόγες που σιγοκαίνε εδώ πίσω από τα σπίτια. Είχε φτάσει πάρα πολύ χαμηλά η φωτιά. Οι κάτοικοι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν. Μέχρι στιγμής τα σπίτια φαίνονται σε μια κατάσταση, αλλά αυτό έχει να κάνει όμως με την πλευρά την οποία βλέπουμε εμείς.
0: Ναι, σωστά.
2: Την όψη.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Ναι, μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω.
2: Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται μπροστά σε ένα αρνηρίκι εδώ. Είναι ένας από τους ανθρώπους που προσπαθούσε να ρίχνει νερό στα σπίτια νωρίτερα, προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορεί. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Τελικά φαίνεται ότι οι ρήψεις των ελικοπτέρων
0: ήταν άμεσες και σωτήριες. Περιόρισαν μάλλον το μέτωπο.
2: Ήταν σωτήριες, ναι.
0: Έτσι καταλαβαίνουμε από την εικόνα που μας μεταδίδεις, Γιώργο. Και πάμε και στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Θα σε διακόψω τώρα, γιατί είχες νέο μήνυμα 112, Κατερίνα.
3: Ναι, πριν 5 λεπτά, Μαριάννα, και μάλιστα ενημερώνω ότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στο Προσίλ και Πόρτο Γερμενό και να απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων και προς Μάντρα. Μαθαίνουμε, επειδή ταυτόχρονα μιλάμε και με την πυροδεστική, για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές ότι θα συμβάνουν για να απομακρύνουν και τους κατοίκους, γιατί όπως σου δείξαμε εξ αριστερών αλλά και πίσω μου στον Άγιο Βασίλειο είναι το κύριο μέτωπο, όμως πληροφορούμε ότι έχει μετακινηθεί και κατευθύνεται, Μαριάννα, προς Πρώτο Γερμενό, Αλεκοχώρη και Ψάθα. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση του μετώπου. Ενισχύεται διαρκώς όμως η επίγειες δυνάμεις και στο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί λόγω των ισχυρών ανέμων μεταφέρονται κάφτρες, αλλά έχουμε και αναζωπηρώσεις, γιατί όπως είπαμε ότι οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα είναι περιορισμένες, καθώς οι ρηπές δυσχεραίνουν την ασφαλή και αποτελεσματική κατάσβεση των πυροσβεστών. Να, τώρα με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου σας δείχνει ότι από πίσω έχει περάσει φωτιά το κύριο μέτωπο και κατευθύνεται προς Πόρτο Γερμενό. Και έτσι οι περισσότερες δυνάμεις στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους κυρίως εκεί που εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς η φωτιά. Βλέπουμε τώρα και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Και συνεχίζονται οι ρήψεις των ελικοπτέρων. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάμε, γιατί αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη συνάδελφο Πέγγι Μπρούσαλη, να τη δούμε. Λέγαμε ότι η φωτιά, Πέγγι, πέρασε μέσα από το χωριό Φίχτια και τώρα κατευθύνεται προς το Κουτσοπόδι.
5: Είναι στο χωριό Κουτσοπόδι, έξω από το χωριό. Είναι πάρα πολύ δύσκολες εδώ οι συνθήκες, με καπνό αλλά και φλόγες που αναζωπηρώνονται. Να πω ότι είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10.30 το πρωί, συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα με αμύωτη ένταση, με τους ανέμους κυριολεκτικά των 8 μποφόρ να την κατευθύνουν και να την ανακατευθύνουν σε διάφορες περιοχές. Είδαμε ανθρώπους να μαζεύουν πριν από λίγο τα υπάρχοντά τους, όποια είναι τα απαραίτητα, προκειμένου να φύγουν και εδώ από την περιοχή, από το κυριολεκτικά των 8 μποφόρ να την κατευθύνουν και να την ανακατευθύνουν σε διάφορες περιοχές. Είδαμε ανθρώπους να μαζεύουν πριν από λίγο τα υπάρχοντά τους, όποια είναι τα απαραίτητα, προκειμένου να φύγουν και εδώ από

0: προσπάθεια να μην μπει η φωτιά μέσα στο χωριό Κουτσοπόδι.
1: Το Κουτσοπόδι, για πόσους κατοίκους μιλάμε, Πέγγι?
0: Τώρα δεν έχω εικόνα για πόσους κατοίκους είναι, γιατί οι κάτοικοι έχουν φύγει, άλλοι είναι στους δρόμους προσπαθώντας να σώσουν τις καλλιέργειές τους. Ξέρω ότι έχουν χαθεί αρκετά στρέμματα καλλιεργειών από ό,τι έλεγα νωρίτερα και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εξασφαλίζουν νερό για να βρέχουν τις κατοικίες και τα σπίτια τους. Μάλιστα είναι εδώ και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να δίνουν ρεύμα όπου κόβεται για να μπορούν οι άνθρωποι να κινούν τις υδροφόρες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπήρξε νωρίτερα μια διαμαρτυρία για κάποια εναέρια από εδώ έφυγαν για να πάνε στην περιοχή του Πορτοχελίου, όπου και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, που ευτυχώς είναι πολύ καλύτερη εικόνα της εδώ και ώρα. Τώρα όλη η προσπάθεια είναι εδώ, στην περιοχή Κουτσοποδίου, γιατί
1: αν βγει μέσα στο χωριό
0: προς την Εθνική, Μαριάννα, εκτός από μέσα από το χωριό, αν βγει στην Εθνική, μιλάμε για την περιοχή της Τέρνας, δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτα, στην περιοχή της Τέρνας. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη Στέρνα, για να καταλάβουν τους ακροατές μας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολύ καπνή. Είναι εδώ φυτοφάρμακα, λιπάσματα που ενδεχομένως έχουν καεί. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και χρειάζεται βέβαια και πολύ υπομονή εδώ από τους κατοίκους για να μπορέσουν να συνεργαστούν. Υπάρχει μια ένταση, είναι στεναχωρημένοι οι άνθρωποι, είναι σε κατάσταση που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, καταλαβαίνουμε, αλλά βλέπουν κυριολεκτικά να καίγονται μπροστά στα μάτια τους. Έχει, όπως είπα, σταλεί 112, είχαν προετοιμαστεί, έχουν φύγει μεγάλη. Σε ετοιμότητα, επαναλαμβάνω, το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, υποθέτω και του Ναυπλίου θα είναι στην ίδια κατάσταση, σε πολύ κοντινή απόσταση, αλλά και τα κέντρα υγείας εδώ της περιοχής, Μαριάννα.
1: Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα μεταφερόμαστε στην περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα. Αυτή την ώρα η δασική πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και η Αθανασία Σταμοπούλου μας μεταφέρει την εικόνα.
2: Είναι πολύ καλή η εικόνα αυτή τη στιγμή, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, και αυτό γιατί ενώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, τα εναέρια μέσα από τις 6.30 ώρα το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, δεν σταμάτησαν να κάνουν ρήψεις. Ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν δύο κατοικίες και κάποιες αγρικίες, όπως σας δείχνει τώρα ο Άγγελος Οδεμιράλης. Δεν τα κατάφεραν να τα σώσουν αυτά τα οικίματα. Έχουμε και κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σπίτια, όμως δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, γιατί ήταν 4 τα ξημερώματα, μια πολύ δύσκολη ώρα. Μόνο 2 συνάνθρωποι μας μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Οι υδροφόρες του Δήμου της Περιφέρειας, πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης, είναι επιτόπου στο σημείο, προκειμένου, και θα είναι για όσες ώρες χρειαστεί, προκειμένου να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση, Μαριάννα.
1: Αθανασία, για τις φωτιές στην περιοχή των Καλαβρίτων και την Αμφιλοχία έχουν οριοθετηθεί?
2: Είναι 2 φωτιές οι οποίες και αυτές ξέσπασαν τα ξημερώματα και έχουν οριοθετηθεί και οι 2.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Πάμε και στο Ρέθυμνο, εκεί όπου για δεύτερη νύχτα οι πυροσβέστες έδωσαν τιτάνια μάχη να περιορίσουν το τεράστιο μέτωπο. Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχέραναν το έργο τους. Τώρα η εικόνα βέβαια είναι καλύτερη. Η Βαλέρια Δολαψάκη, βρίσκεσαι στον Άγιο Παύλο.
3: Ναι, σαφώς καλύτερη, τόσο εδώ στον Άγιο Παύλο και γενικότερα όσον αφορά την πρώτη εστία, και στο Φοινικόδοσος της Πρέβελης. Από τον Ασώματο έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά και εκεί η καλύτερη εικόνα. Φυσικά είναι όλοι οι πατμόν, όλοι οι πυροσβεστικοί στο πόδι για τυχόν αναζωπυρώσεις και μικροϊστείς. Εμείς ωστόσο είμαστε μπροστά από μία ακόμη ξενοδοχειακή μονάδα που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Βλέπετε με τη βοήθεια του Δημήτρη πως έχει πραγματικά, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι μία από τις αρκετές μονάδες που δυστυχώς υπέστησαν ζημιές, όπως ακόμη και σπίτια. Δυστυχώς τεράστια και οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι λοιπόν καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει δυστυχώς συντετριμένους, τόσο για το ότι έχασαν το βιός τους. Οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται στον τουρισμό, βασίζονται στην τουριστική φιλοξενία και ξαφνικά είδαν τους όπως δεκαετιών πραγματικά να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Σιγά σιγά επιστρέφουν, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό. Χρειάζεται σίγουρα αρρωγή από κάθε άποψη και αυτό μας λένε.
1: Σε ευχαριστούμε, Βαλέρια. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ και σε λίγο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Λαμπράκη που έχει όλο το ρεπορτάζ.
4: οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος δικτύου

0: Αρεθύμνου του ΔΕΔΙΕ, να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, δεν είχε όμως εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα τον υπεύθυνο δικτύου τον συνόδευσαν στην εισαγγελία στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού, που κάνουν και τη σχετική έρευνα. Και πρέπει να σας πω ότι από τα στοιχεία που προκύπτουν και που περιλαμβάνουν και στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες που έχει μεταδώσει η ΕΡΤ για την κατάσταση του δικτύου και κατά πόσο μπορεί να ευθύνεται σε αυτό η πυρκαγιά. Αυτό όμως αποδείξει η έρευνα των πυροσβεστών. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η έρευνα στρεφόταν προς αυτό το ενδεχόμενο. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν δύο ξύλινες κολόνες έξω από το χωριό της Κρύας Βρύζης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και τις ενδείξεις που έχουν οι πυροσβέστες λόγω των θυελωδών ανέμων, υπήρχε ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρες από τις οποίες μπορεί να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η έρευνα και ποια θα είναι και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των στελεχών του ΔΕΔΙΕ. Να πούμε κλείνοντας ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από το διαχειριστή. Κάνει λόγο για εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΙΕ, την ώρα που, όπως τονίζεται σχετική ανακοίνωση, τα συνεργεία δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και να βρεθούν δίπλα στις δυνάμεις πυρόσβεση και να συνδράμουν όπως μπορούν. Και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, τα περιστατικά που ευθύνονται για τις πυρκαγιές και έχουν σχέση με το δίκτυο δεν ξεπερνούν το 1%. Ναι. Επικαλούνται τα στελέχη του ΔΕΔΙΕ, τα επίσημα στοιχεία του 2025.
1: Γιώργο, σου ευχαριστώ πολύ. Ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβέστες και στην Πάρο. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες στήλες Σοφία Ορφανού.
2: Σε περίπου μία ώρα τώρα, Μαριάννα, έχουν ξεσπάσει πιο ισχυροί άνεμοι. Έχουν εκδηλωθεί πιο ισχυροί άνεμοι στο νησί της Πάρου. Κάτι που επιβαρύνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι συνεχόμενες αναζωπυρώσεις στην περιοχή όπου υπήρχε το μεγάλο μέτωπο από το Άστρο χωριό μέχρι και την Τρυπητή. Γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση. Ολονύχτια ήταν η μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες και συνεχίζουν να δίνουν με δυστυχώς αντίπαλο το αυτόν τον ισχυρό άνεμο που πνέει στο νησί, που φτάνει αυτή τη στιγμή μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σε επιφυλακή φυσικά βρίσκονται και οι πυροσβεστικές αρχές, το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και οι αστυνομικές αρχές και το λιμενικό που έχουν επιστρατευτεί.
1: Σοφία, σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Κουντούρης από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει όλη την εικόνα από τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
3: Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Μιλούσα πριν από λίγο με την πυροσβεστική. Έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά εδώ και λίγα λεπτά στην περιφερειακή οδό στο Εγάλεο. Δεν έχουμε για την ώρα περισσότερες πληροφορίες. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι μια περιοχή που έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις κοντά. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα πού ακριβώς εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
1: Περιφερειακή στο Εγάλεο, λοιπόν.
3: Κοντά στην περιφερειακή στο Εγάλεο, έτσι μου είπαν μόλις από την πυροσβεστική. Να πάμε στην δεύτερη φωτιά στην περιοχή της Αργολίδας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χινίτσας. Χοντρικά ανάμεσα στο Πόρτο Χέλη και την Κώστα, εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση. Δεν φυσούσε ευτυχώς πάρα πολύ στην περιοχή. Έτσι έγινε εφικτό και έκαναν ρήψεις εν αέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Και τα τελευταία λεπτά, όπως με ενημερώνουν από την πυροσβεστική, η εικόνα από το μέτωπο είναι βελτιωμένη. Ναι. Είχαν σταλεί και δύο μηνύματα από το 112, το ένα ετοιμότητας και ενημέρωσης.
1: Και το άλλο απομάκρυνσης.
3: Και το άλλο απομάκρυνσης όσων βρίσκονταν στη Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλη. Φαίνεται όμως ότι εκεί τουλάχιστον εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Βοήθησε και το γεγονός ότι δεν φυσούσε πολύ δυνατά. Ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στο μέτωπο. Δεν φαίνεται να υπήρξε πρόβλημα με τα σπίτια της περιοχής.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Τώρα είναι μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Γιακοπούλου, να τα δούμε όλα αυτά. Δύσκολη μέρα, τι να πρωτοπούμε
4: περιοχή,
1: τώρα.
4: Μαριάννα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε, από τη Βιωτία?
4: Λοιπόν, με προβληματίζει πιο πολύ η Βιωτία. Διότι εκεί στο κομμάτι υπάρχουν ακόμη τρεις ώρες που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, περίπου όπως είναι τώρα οι συνθήκες ανεμολογικά.
1: Ναι, μέχρι τις 6 δηλαδή, 6.30.
4: 6 και λίγο παραπάνω, πιστεύω από τις 7-8 και μετά θα υπάρξει μια εξασθένιση. Στην περιοχή οι άνεμοι έχουν χρειά καταβάτη, διότι συναντούν τον Κυθερό να φτάνουν εκεί. Και στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει ζήτημα, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ εδώ στο Earth News. Μεγάλη προσοχή, διότι λέμε ότι φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, αλλά οι συνθήκες είναι άλλες. Φτάνουν
1: και
4: τα χύτεροι εκεί.
1: Ναι, πολύ μεγαλύτεροι.
4: Και πολύ πιο ξηροί, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Τώρα, σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή σε Βιωτία, Αργολίδα, στα υπηρετικά θα έλεγα, θα έχουμε αυτή την εξασθένιση από τις 7-8 το βράδυ και μετά,
1: ναι,
4: και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι σημαντικό, θα πέσουμε οπωσδήποτε 2 μποφόρ κάτω.
1: Ναι, αλλά ενθαρρυντικό αυτό το στοιχείο.
4: Πολύ,
1: ναι,
4: πολύ. Αλλά θα έχουμε νέα ενίσχυση από αύριο νωρίς το πρωί.
1: Μάλιστα.
4: Και η αυριανή ημέρα ίσως είναι και η πιο επικίνδυνη, διότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, λέμε τελειώνει ο θυελλώδης άνεμος. Μέχρι το μεσημέρι οι συνθήκες θα είναι άκρος δύσκολες και υπάρχει ένα τρίγωνο εδώ στην,
1: ναι,
4: Αττική,
1: για
4: στην Κάριστο, εδώ στο Κάβο,
1: ναι,
4: Ντόρο, στην Εύβοια και στην Άνδρο,
1: μάλιστα,
4: που εκεί θα έχουμε τα 8 και 9 μποφόρ.
1: Άρα
4: και κόκκινο συναγερμό.
1: Κόκκινο συναγερμό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό βέβαια. Έτσι.
4: Ειδικά σε Αττική και Εύβοια οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες αύριο, άρα μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι θα έρθει εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Δεν θα είναι τρομερή. Δηλαδή, ναι, θα πέσουμε στα 7 μποφόρ σταδιακά, την Κυριακή και τη Δευτέρα στα 5 με 6 μποφόρ. Και θα έλεγα πια ότι όλες οι δυνάμεις σήμερα σε αυτό το κομμάτι εκεί της Ανατολικής Τερεάς,
1: ναι,
4: φυσικά στα νησιά μας που εκεί δεν θα κοπάσει ιδιαίτερα ο άνεμος το βράδυ, αλλά είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, είδαμε το και τώρα στο ρεπορτάζ. Η Κρήτη πολύ καλύτερα, διότι τα λέγαμε, πήραν μια μικρή ανάσα.
1: Πολύ καλύτερα.
4: Την ανάσα εμείς θα την πάρουμε από αύριο το μεσημέρι. Ας την πάρουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα μέχρι τότε.
1: Όχι εφησυχασμός,
4: ακριβώς,
1: λοιπόν, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχώρησαν κάποια πλοία για Κυκλάδες. Χαρά Γιαννοπούλου.
5: 28 πλοία είναι εκείνα που δεν θα πραγματοποιήσουν σήμερα κανένα δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όλα με προορισμό τις Κυκλάδες, ενώ με δυσκολία γίνονται τα δρομολόγια που αφορούν τα συγκεκριμένα νησιά, ακόμα και από το λιμάνι του Πειραιά. Είχαμε ήδη 3 ακυρώσεις δρομολογίων για τις Κυκλάδες, συγκεκριμένα το Euro Champion Jet για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ιω, Κουφονήσια και Θύρα. Με ώρα αναχώρησης 7.30 το πρωί δεν έγινε, το ίδιο και το Blue Star Paros για Σύρο, Τινο, Μύκονο και το Super Speed 4 για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσια. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ είναι η σειρά των οχημάτων που περιμένει την επιβίβαση στο πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 3 από τη συγκεκριμένη προβλήτα. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4 με προορισμό τις Κυκλάδες. Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, το πλοίο καθυστέρησε να αναχωρήσει από τη Μήλο και αυτήν την ώρα βρίσκεται εν πλώ ανοιχτά της Σερίφου και θα φτάσει με τουλάχιστον 2 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις λοιπόν στα δρομολόγια.
5: Ενημερώθηκαν όμως αργά με αποτέλεσμα να έρθουν εδώ. Κάποιοι από αυτούς έφυγαν, κάποιοι άλλοι έχουν μείνει στα λιγοστά σκιάστρα που υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά. Περιμένουν υπομονετικά το ταξίδι. Είναι ακόμα ένα δρομολόγιο για τις 3 το οποίο δεν έχει γίνει και θα γίνει και αυτό με καθυστέρηση. Το απαγορευτικό από όπλου Μαριάννα ισχύει για το Λαύριο και τη Ραφίνα μέχρι τις 7. Στις 6 θα βγει το νέο επικαιροποιημένο δελτίο και εκεί θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για τα δρομολόγια για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου και για το αν θα γίνουν μετά τις 7 τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Να σου πω ότι είναι πολλοί επιβάτες που έρχονται από τα περιφερειακά λιμάνια και βγάζουν εκ νέου εισιτήρια,
1: ναι,
5: με τα πλοία που είναι να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά. Κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ γιατί δεν κατάφεραν να φύγουν με τα νέα τους εισιτήρια σήμερα το πρωί. Βγάζουν και άλλα εισιτήρια για τα πλοία που είναι να φύγουν τώρα στις 3 ή στην πορεία της ημέρας. Υπάρχουν διαθέσιμα ακόμα κάποια εισιτήρια, μας λένε, από τα εκδοτήρια της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Ωστόσο και αυτά σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνεις, εξαντλούνται.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία. Χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη προκαλεί τελευταία μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Μέσα σε 24 ώρες τουλάχιστον 60.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, ενώ δεκάδες έχασαν τη ζωή τους. Η νέα μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει φοδρή πολιτική αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της χώρας. Ρένα Δημητρίου.
6: Μαριάννα, πρόκειται για μια πρωτοφανή, όπως φαίνεται, μεταναστευτική κρίση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προκαλεί έντονες ανησυχίες και αντιδράσεις, όπως είπες. Πάνω από 60.000 εκτιμάται ότι μέσα σε ένα 24ωρο, και βλέπουμε εδώ τις εικόνες μας, πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, είτε κολυμπώντας είτε περπατώντας.
1: Συγκλονιστικές εικόνες, Ρένα.
6: Ακριβώς.
1: Ναι.
6: Ενώ 25.000 εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι επέστρεψαν ήδη στο Μαρόκο. Στους 34 στο μεταξύ έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στη Θέουτα, έκανε λόγο για επίθεση και για παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας του. επιταχύνουμε, τόνισε τη διαδικασία επαναπατρισμού. Ναι. Έχετε πειρά από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το Λαϊκό Κόμμα από την αντιπολίτευση τον κατηγορεί τις αρχές, την κυβέρνηση, ότι δεν αντέδρασε γρήγορα και επαρκώς. Μιλά για επίθεση, για εισβολή και χιονοστιβάδα μεταναστών στη Θέουτα. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της Προέδρου της Κομισιόν, τονίζει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε κανένα να μπει στην Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες. Μετά την Ιταλία.
1: Μα τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει τώρα,
6: με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, πάντως έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού, επιστροφής δηλαδή των μεταναστών, και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά Μαριάννα, αυτό γίνεται οικειοθελώς. Είπαμε και νωρίτερα ότι 25.000 υπολογίζεται ότι έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Επίσης, να προστέσουμε ότι η Ιταλία αντέδρασε έντονα.
1: Διπλωματικό επεισόδιο.
6: Ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Στο πλευρό της στάθηκε, στο πλευρό της Ιταλία στάχθηκε και η Φιλανδία, η οποία κατηγορεί την Ισπανία ότι απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης. Η Σουηδία, δια του Πρωθυπουργού της, κάλεσε την Ισπανία να ενεργήσει γρήγορα για να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Στη Γερμανία, ο καντελάριος Μέρτς απέτησε από το Μαρόκο να πάρει πίσω γρήγορα όλους τους μετανάστες. Και στη Γαλλία ανακοινώθηκε ότι εντείνονται οι έλεγχοι στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τη Μαδρίτη με κάθε τρόπο.
1: Τεράστιο θέμα για την Ευρώπη. Ρένα, σε ευχαριστούμε πολύ και επιστρέφουμε στα μέτωπα των πυρκαγιών. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη στην Ξηρονομή να μας δώσει την εικόνα.
7: Βλέπετε πίσω μου την εικόνα από το σημείο που βρισκόμασταν. Σας έλεγα ότι σε πόσο γρήγορο χρόνο την πήρε, ταξίδεψε 2 χιλιόμετρα μακριά τη φωτιά. Έχει περάσει όλη, περνάει όλη την κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες. Βλέπετε πίσω μου.
1: Έχει λάβει διαστάσεις τώρα.
7: Βλέπετε πίσω μου τι γίνεται με τη φωτιά. Με τους τροπαίους ανέμους, τους δυνατούς τροπαίους ανέμους που δίνουν νέα όθηση στη φωτιά. Βλέπετε τις φλόγες πίσω μου. Πάντα με τη βοήθεια του Όβητο Αλεξάνδρου, πρώτα δείτε και δεξιά το ίδιο. Τους καπνούς πέρχονται από τις πλάτες της φωτιάς, από πίσω, από την κορυφή
1: του. Και βλέπουμε τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες.
7: Και δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Που πνίγουν τους, οι καπνοί τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο. Ναι. Έχουν πιάνει και λίδωση η φωτιά. Έχει περάσει και στην απέναντι πλαγιά του βουνού σε μια νοητή κατεύθυνση. Προς Άγιο Νικόλαο και προς Αλικές, πρέπει να πούμε ότι η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο που έχει ανοίξει προς Λιβαδόστρα, έχει ανοίξει και προς Βιλιά και προς Πόρτο Γερμενό, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί,
1: ναι.
7: Είναι τεράστιες οι διαστάσεις των πυρηνών μετόπων στη Βιωτή αυτή τη στιγμή.
1: Και καταλαβαίνουμε, Θοδωρή, πόσο δύσκολο είναι οι άνθρωποι... τα πεζοπόρα τμήματα να θέσουν υπό έλεγχο τέτοια φωτιά χωρίς να υπάρχουν ρήψεις από εναέρια μέσα.
7: Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς έχουν γίνει κάποιες στοχευμένες ρήψεις νερού με τεράστια δυσκολία, πρέπει να πούμε, τα πληρώματα των ελικοπτέρων, αλλά και αυτές μόνο στις στιγμές που έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν. Οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, κατά διαστήματα ρηπαίοι που φτάνουν και τα 8 μποφό, είναι πολύ δύσκολοι άνεμοι.
1: Και το βλέπουμε στην εικόνα που μας μεταδίδεις, πως οι άνεμοι στροβιλίζονται. Βασικά έχει γίνει πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα τώρα στο σημείο που είσαι.
7: Είναι εντελώς αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Ναι. Αυτό δίνει και με τη μεγάλη δύναμη στο πυρηνό μέτωπο για την εξάπλωσή του. Βλέπετε πίσω μου τις φλόγες. Πάνω, αν δείτε, αν μπορέσει όφη να κάνει μια κίνηση προς τον ουρανό, να δείτε τον ήλιο, έχει καλυφθεί εντελώς από τους πυκνούς καπνούς και να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ.
1: Απόκοσμες εικόνες, πραγματικά. Πολύ δύσκολο αυτό το μέτωπο στην Ξηρονομή, το οποίο αναζωπυρώνεται ώρα με την ώρα, Θοδωρή, ώρα με την ώρα.
7: Ακριβώς.
1: Και οι επόμενες, όπως μας είπε η Νικολέτα Γιακοπούλου, οι επόμενες 3 ώρες θα είναι κρίσιμες και ιδιαίτερα επικίνδυνες εκεί. Δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι.
7: Τη φωτιά.
1: Ναι.
7: Εδώ που κινείται ο δασοκομάντος των ΕΜΟΔΕ, εδώ πέρα αναπτύσσονται οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να κόψουν όσο το δυνατόν γίνεται την πορεία της πυρκαγιάς, γιατί έχει ανοίξει 3 διαφορετικές πλευρές από πίσω μας, μπροστά προς τα νότια και προς τα δυτικά. Αναπτύσσεται εντελώς ανεξέλεγκτα. Έχει ανοίξει σε 3 πλευρές, σε 3 κατευθύνσεις, μια ανεξέλεγκτη κατεύθυνση της πυρκαγιάς που διαρκώς της δίνουν τροφή οι άνεμοι, αλλά και το άκαυτο στο οποίο κινείται. Γιατί μόνο μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι κοπάσαν ή καμένο έδαφος φωτιά και να πέσει η δυναμική της. Όλες τις άλλες φορές, λόγω των αλλαγών κατευθύνσεων των ανέμων, των ρηπαίων ανέμων και των ανακατευθύνσεων τους, δίνανε συνεχώς νέα δυναμική σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε τώρα. Δείτε τώρα πάντα με τη βοήθεια του Όβη.
1: Ναι.
7: Το κομμάτι της φωτιάς που σας έλεγα εδώ, στην πλαγιά του βουνού, αριστερά μου, θα δείτε το δεύτερο μέτωπο, πάντα με τη βοήθεια του Όβη.
1: Και ακούμε τον ήχο των θυελλωδών ανέμων που πνέουν αυτή την ώρα στην περιοχή. Ναι. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενημέρωση συνεχίζεται στο Earth News. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χρυστοφιλέα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τάδες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
3: 24 ώρες 24ωρο, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Μικρές Κυκλάδες.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»,

Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο με γυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να'χα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ρόμπερτ Γούλιαμ. Σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

Ακούσατε τον Robert Julian. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 Newport Beach. This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in India Rock Beach. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: της αρέσει από τη δουλειά που κάνουμε.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Ελλάδα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι.

0: Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα solo μπουζί.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-65.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Σε πυρηνή πολιορκία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η χώρα, καθώς περισσότερες από 20 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, παλεύοντας ταυτόχρονα με τους θυελλώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετόπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Πριν από λίγο, ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο ποικίλον Όρος με κατεύθυνση προς το Χαϊδάρι. Θα συνδεθούμε με τη Σπυριδούλα Κακλατζή και τη Χαρά Γιαννοπούλου. Επικίνδυνα μέτωπα και στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν τα χωριά Ξηρονομή, Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, όπου εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσεις. Φωτιές ξέσπασαν και στο Φίχθη και την Χινίτσα Αργολίδας, στη Φλόκα Χαΐας και στο Κομπότι Άρτας. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τους συναδέλφους. Το Earth News βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία του ρεπορτάζ. Αρχίζουμε με την εικόνα που έχει από τη φωτιά στο Χαϊδάρι η Σπυριδούλα Κακλατζή. Εστάλει, Σπυριδούλα, μήνυμα εκένωσης της περιοχής που συνορεύει με το ποικίλον όρος.
1: Εδώ στο Δαφνί Χαϊδαρίου εστάλει αδαμαντία 112 για προληπτική εκένωση, όμως πολλοί κάτοικοι παραμένουν για να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης. Την εικόνα σας δείχνει τώρα Δημήτρης Ογούργαρης, η οποία είναι πολύ καλύτερη από την εικόνα που είχαμε νωρίτερα. Φαίνεται λευκός καπνός στο μεγαλύτερο μέρος του ποικίλου όρους. Συνεχώς επιχειρούν τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, έτσι ώστε όταν ξεσπάει κάποια αιστεία φωτιά, συνεχώς να την σβήνουν. Βλέπετε και τα επίγεια μέσα εδώ στην οδό Κομνηνών, τον πρώτο δρόμο κοντά στο ποικίλο όρος, που έχουν σταματήσει, έχουν σταθμεύσει και έχουν βγάλει τις μάνικες έτσι ώστε να μπουν οι δασοκομάντους και να επιχειρήσουν με επίγεια μέσα στο δάσος. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν βλέπουμε τις φλόγες που βλέπαμε νωρίτερα, και αυτό γιατί έχει πέσει ο άνεμος αδαμαντία. Δεν είναι τόσο ισχυρή η άνεμη στην περιοχή και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών και έχει κάνει και καλύτερη την ατμόσφαιρα που είχε πνίξει στην ουσία αυτό το πορτοκαλί νέφος στην περιοχή του Χαϊδαρίου, και έτσι οι κάτοικοι μπορούν με καλύτερα και χωρίς μάσκες στο πρόσωπο να ανασάνουν. Είμαι εδώ και είμαστε σε μια ταράτσα εδώ για το Earth News, και είμαι εδώ με την ιδιοκτήτρια και ένικο της πολυκατοικίας, την κυρία Μαρία, η οποία μου μίλησε πριν από λίγο και μου είπε την χαρακτηριστική φράση ότι για ακόμα μια χρονιά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, σωστά?
2: Καλησπέρα σας, εύχομαι σε όλη την Ελλάδα επιτέλους να κοπάσουν οι άνεμοι και να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι και οι πυροσβέστες που ενεργούν στο πεδίο. Εδώ βλέπουμε το ποικίλο όρος να καίγεται. Το ποικίλο όρος είναι ίσως ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύει τους ανθρώπους, το μικροκλίμα, το οξυγόνο μας. Άρα όχι μόνο είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή μας, αλλά βλέπετε ότι οι φλόγες ήταν μόλις τα 500 μέτρα από τις εστίες μας.
0: Σπυριδούλα, προφανώς η κυρία Μαρία μπορεί να μας πει ότι υπάρχει ανησυχία.
2: Ωστόσο, πρώτη φορά ήρθε τόσο κοντά η φωτιά.
1: Ανησυχήσατε, φοβηθήκατε και
2: νόσατε. Ασφαλώς, και γι' αυτό από το 21 μάλιστα, που είχαμε πάλι πολλές πυρκαγιές, είχαν κινητοποιηθεί κάτοικοι από όλο το Χαϊδάρι. Είχαμε κάνει μια ομάδα εθελοντική περιφρούρησης, γιατί καλώς ή κακώς, αν δεν περιφρουρήσουμε μόνοι μας τον τόπο μας, τι γίνεται. Ωστόσο, πάντα φαίνεται αδύναμη η κοινωνία να ανταποκριθεί.
1: Οι πυροσβέστες δεν ήρθαν μέσα.
2: Οι πυροσβέστες προς τα πού να πάνε.
0: Είναι, Σπυριδούλα, κατανοητή και η απογοήτευση των πολιτών. Είναι ανησυχία που υπάρχει αυτές τις κρίσιμες ώρες, καθώς έβλεπαν τις φλόγες κοντά στα σπίτια τους. Όπως μας ενημερώνεις, έχει πέσει κάπως η ένταση των ανέμων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και μαζί σου για να παρακολουθήσουμε την διαδικασία εκεί. Η Χαρά Γιαννοπούλου όμως βρίσκεται στην περιοχή του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Τι επικρατεί εκεί, Χαρά? Θα εκενωθεί? Υπάρχει ετοιμότητα?
3: Είναι σε πλήρη ετοιμότητα το ενδεχόμενο εκένωσης εφόσον χρειαστεί. Επί της ουσίας όμως αυτήν την ώρα, σε σχέση με την τελευταία μισή ώρα, η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο αποπνικτική όσο ήταν. Έχει καθαρίσει, ωστόσο μιλάμε για νοσοκομείο, μιλάμε για ασθενείς. Πριν από λίγο πέρασαν δύο ακόμα ασθενοφόρα. Συνολικά έχουν μπει αρκετά ασθενοφόρα μέσα με κατεύθυνση προς το τμήμα επιγόντων περιστατικών και αναμένεται να γίνει μετακίνηση. Βλέπουμε και ένα από αυτά τώρα ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα. πλήγματα προς το πιο κοντινό νοσοκομείο της περιοχής που είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Αττικό Νοσοκομείο. Είναι σε ετοιμότητα πλήρη ωστόσο για το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης με οχήματα που έχουν φτάσει εδώ επιπλέον ασθενοφόρα, λεωφορεία των κοντινών δήμων, περιπολικά που είναι εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, μεγάλη δύναμη αστυνομική αλλά και πυροσβεστική μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύονται έχουν φτάσει εδώ με ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους φυσικά την αγωνία. Ενημερώνονται ότι οι άνθρωποι τους είναι καλά και ότι όλα είναι έτοιμα σε περίπτωση που χρειαστεί εκένωση. Να σας πω ότι τα τελευταία λεπτά δεν ακούμε τόσο συχνά τα εναέρια μέσα να πετούν και δεν βλέπουμε και τόσο καπνό όσο την προηγούμενη μισή ώρα. Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς εξελίσσεται καλά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κίνηση του μετώπου προς το συγκεκριμένο σημείο. Νωρίτερα, ωστόσο, ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, όχι μόνο στο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι πολύ κοντά από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ο κίτρινος καπνός έφτανε μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς ακόμα και τα πλοία. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Παραμένουν όλα σε πλήρη ετοιμότητα.
0: Και όλοι, βέβαια, σε επιφυλακή, Χαρά Γιαννοπούλου. Είναι χαρακτηριστική και η εικόνα που βλέπουμε στη ζωντανή σύνδεση μαζί σου και την κάμερα του ΕΡΤ News. Φυσικά παρακολουθούμε το μέτωπο της Αττικής, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία ακόμη και απειλή και σε οικιστική ζώνη πάει, όπως μας λες, κάπως καλύτερα έτσι φαίνεται. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στο μέτωπο της Βιωτίας. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης βρίσκεται εκεί. Να μας πεις, Θοδωρή Παναγιωτίδη, πού ακριβώς είσαι, κοντά στο Καλαμάκι, αν καταλαβαίνω καλά.
4: Όχι, εμείς είμαστε στο άλλο μέτωπο της Βιωτίας, στην Ξηρονομή, το οποίο από το πρωί που μένεται η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε και κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και από εκείνη τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού, τις περιοχές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου, δηλαδή έχει φύγει φωτιά πλέον από την κορυφογραμμή και κινείται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, για την οποία είχε δοθεί 112 για την εκένωσή της προς τις Αλικές και προς τη Δομβρένα. Δύο φορές έχουν εκδοθεί σχετικά. Περιοχή βλέπετε με τη βοήθεια του Όβη του Αλεξάνδρου το πύρινο μέτωπο πώς κινείται εντελώς ανεξέλεγκτο. Ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού και στην ουσία κάτω από αυτή την πλαγιά βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πλέουν στην περιοχή και με έντονες ντρυπές της τάξης των 7 και των 8 βοφών. Πιστεύω ότι περνάει αυτό και από το μικρόφωνο. Μπορείτε να καταλάβετε και από
0: το μικρόφωνο. Θοδωρή, πραγματικά είναι συγκλονιστική η εικόνα. Το καταλαβαίνουμε και από την δική σου περιγραφή. Φυσικά από την φορά του καπνού και τη φλόγα που φαίνεται. Ακόμη και από την αμφίεσή σου. Γνωρίζουμε ότι είσαι στο ρεπορτάζ από νωρίς το πρωί και μέσα στη φωτιά, μέσα στον καπνό ουσιαστικά που υπάρχει.
4: Ο δρόμος έχει κλείσει που οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο. Είχε δοθεί, όπως είπα, πιο νωρίς 112 για την εκένωση της περιοχής. Ενδεχομένως έχουν φύγει πάντες από το σημείο. Δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσει να προσεγγιστεί παρά μόνο διαθαλάσσεις το συγκεκριμένο πλέον παραλιακός οικισμός. Όλη αυτή η πλαγιά έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι δυνάμεις προσπαθούν να επιχειρήσουν στις πλάτες της φωτιάς, δηλαδή στην κορυφογραμμή πάνω έξω από την Ξηρονομή προς την πλευρά του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και τα νεαέρια μέσα όταν μπορούν να κάνουν ρήψη, γιατί το ξαναλέω, είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσουν να βοηθήσουν όταν μπορούν να κάνουν ρήψη, παρά μόνο στην πλάτη της φωτιάς. Πάντα με τη βοήθεια του Όβη, να σας δείξω εδώ πίσω. Βλέπετε τη φωτιά, να σκεφτείτε ότι κάθε 5 λεπτά εμείς αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε, ακριβώς γιατί με αυτή την ταχύτητα εξαπλώνεται διαρκώς το μέτωπο. Εμείς μέχρι πριν 10 λεπτά ήμασταν ακριβώς στην κορυφή εκεί που δεν φαίνεται, πίσω από τους καπνούς, όλη αυτή η έκταση δηλαδή που βλέπετε πίσω μου. Και σας έδειχνε πιο πριν μέχρι την ανεμογεννήτρια Όβη, όλη αυτή η έκταση έχει εξαπλωθεί η φωτιά μέσα σε 10 λεπτά. Για να καταλάβετε τη δύναμη, την ταχύτητα των ανέμων και το πόσο γρήγορα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα, το άκαυτο που υπάρχει, γιατί εδώ υπάρχουν πουρνάρια, υπάρχουν σε κάποια σημεία και πεύκα, κλοάκα αυτού που υπάρχει και βρίσκει τροφή διαρκώς η φωτιά, παίρνει συνεχώς δύναμη και εξαπλώνεται. Δεν μπορεί να δοκιμάσει να επιχειρήσει κανείς αυτό το σημείο. Έγινε μια δοκιμή να προσεγγίσουν οι δυνάμεις, αλλά ήταν εντελώς αδυνατόν. Οπότε έχουν επικεντρωθεί στο να πάνε στη πίσω πλευρά της φωτιάς και στην ουσία να την κυνηγάνε από πίσω τη συγκεκριμένη φωτιά.
0: Θοδωρή, πόσο κοντά βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή στον οικισμό?
4: Πόσο κοντά, συγγνώμη, μπορείς να επαναλάβεις?
0: Πόσο κοντά βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον οικισμό?
4: Αυτή τη στιγμή η πλευρά του μετόπου είναι έξω από το χωριό της Δομβρένας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή περίπου στα 2 χιλιόμετρα.
0: Περίπου στα 2 χιλιόμετρα από εκεί που είσαι, είναι πλήρως άδειος ο δρόμος εδώ και αρκετή ώρα και ούτε καν οι πυροσβέστες μπορούν να προσεγγίσουν. Αναδιαστήματα μόνο εκεί στο σημείο έχουν εστιάσει αλλού και τα εναέρια επίσης με δυσκολία.
4: Ο συγκεκριμένος δεν κινδυνεύει. Συγγνώμη. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί
0: δεν θα σε ακούμε. Συνέχισε στο ρεπορτάζ σου.
4: Ναι, βλέπετε λοιπόν πίσω μου τι γίνεται, τους ανέμους, πάλι έχουμε ρηπαίους ανέμους στην περιοχή, πάντα με τη βοήθεια του Όδη να σας δείξουμε τι γίνεται στην πλαγιά εδώ απέναντι που πέρασε η φωτιά, το ίδιο πράγμα, δείτε με τι δύναμη φεύγει η φωτιά προς τα πάνω, δεν μπορεί να περάσει κάποιος εδώ πέρα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ πέρα δίκτυο από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να την πολεμήσουν αυτή τη φωτιά, είναι εντελώς επικίνδυνο ακόμα και να σταθούν, είναι εντελώς αποπνικτική και η ατμόσφαιρα γιατί ακριβώς λόγω του πολύ δυνατούν ανέμων. Οι καπνοί πέφτουν κάτω χαμηλά στο έδαφος, είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον, δεν μπορεί να σταθεί κανείς χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Γι' αυτό και μας βλέπετε και εμάς με μάσκες κλπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εδώ πέρα να μπορείς να σταθείς.
0: Θοδωρή, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Είναι αποκαλυπτική εικόνα, αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ και φυσικά απόκοσμες οι σκηνές που παρακολουθούμε σε μια συγκλονιστική περιγραφή. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης και Όβη Αλεξάνδρου στο πεδίο της Βιωτίας. Παραμένουμε επίσης στο ίδιο μέτωπο, γιατί και ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται στην περιοχή. Να δούμε, Γιώργο, τι ακριβώς επικρατεί αυτήν την ώρα. Εσύ, νομίζω, βρίσκεσαι κοντά στο Καλαμάκι και βέβαια από το πρωί ήσουν και εν πλώ, θα μας περιγράψεις και όλες αυτές τις δραματικές στιγμές που βίωσαν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Αγίου Βασιλείου. Έφτασαν και οι ίδιοι διαθαλάσσεις, ακολούθησες σαν να λέμε την ίδια διαδρομή μαζί τους προς τον απεγκλωβισμό τους.
5: Αδαμαντία, εδώ στο Καλαμάκι όπου βρισκόμαστε είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το πρωί, ενώ στη συνέχεια με την δύναμη του αέρα κινήθηκε προς την πλευρά του Αγίου Βασιλείου, ανέβηκε ένα βουνό, έκοψε στη μέση ένα δρόμο, το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη, ουσιαστικά διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο αυτόν και έφτασε κάτω στο χωριό του Αγίου Βασιλείου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρουν μοναδικό τρόπο διαφυγής μόνο με πλωτά μέσα. Από εδώ στο Καλαμάκι όμως, όπως μας δείχνει και ο Ανίσο Μουτάφης, στη συνέχεια υπήρξε μία αναζωπήρωση σε αυτόν εδώ το λόφο που βλέπετε να υψώνεται μπροστά μας. Στην κορυφή του λόφου, την ώρα που εμείς επιβιβαστήκαμε σε πλωτό μέσο, σε βάρκα, είδαμε μπροστά μας μετά από λίγα λεπτά να ξεκινάει, ήταν μία μισή ώρα το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, είδαμε να ξεπηδάει μπροστά μας η πρώτη φλόγα στην κορυφή του λόφου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε ένα τέταρτο περίπου, η φλόγα αυτή είχε μεγαλώσει, είχε επεκταθεί και κατέβαινε με ορμή τον λόφο αυτόν που βλέπετε, φτάνοντας ακριβώς στην πίσω πλευρά των σπιτιών αυτών εδώ. Όπως βλέπετε είναι ελάχιστα τα μέτρα, είναι 3-4 μέτρα που έφτασε φωτιά από τα σπίτια και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι έμειναν πίσω 2-3 κάτοικοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι με μάνικες, με δικά τους μέσα, έριχναν νερό στα κτίρια γύρω-γύρω, ώστε να αποτρέψουν την πυρκαγιά να τους προξενήσει ζημιές. Από εκεί και πέρα, λίγο αργότερα, η πυρκαγιά συνέχισε προς την άλλη μεριά, προς το σημείο της Λιβαδόστρας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ασφαλές σημείο, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που εγκατέλειπαν τον Άγιο Βασίλειο. Θυμίζω ότι είχε δοθεί μήνυμα εκένωσης από το 112 για τους κατοίκους του Αγίου Βασιλείου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν στο μήνυμα από την αρχή και για αρκετή ώρα παρέμειναν εκεί, ώσπου η φωτιά έκλεισε τον δρόμο, υπενθυμίζω, το μοναδικό δρόμο από τον οποίο θα μπορούσαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να μπορούν να φύγουν μόνο μέσω θαλάσσης, πλωτά μέσα τόσο της πυροσβεστικής, όσο και των υπολείπων αρχών, αλλά και ιδιωτικά πλωτά μέσα, έσπευσαν στο σημείο στον Άγιο Βασίλειο στην παραλία, όπου εκεί είχαν κατέβει περίπου στα 250 άτομα κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου.
0: Γιώργο, και όσο μας μιλάς, εμείς βλέπουμε βάσει της περιγραφής σου και τα σχετικά πλάνα με τους απεγκλωβισμούς των ανθρώπων διαθαλάσσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά και για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε εκ νέου. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι εικόνες των πολιτών που φεύγουν. Το ένα μέτωπο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Η φωτιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Παπαγιάννη. Και Κατερίνα, από πάνω βρίσκεται και το όρος Κιθερώνα με πευκόφυτο δάσος. Αν η φωτιά ξεφύγει, η κατάσταση θα γίνει όλο ένα και πιο ανεξέλεγκτη.
6: Και η εικόνα, όπως μπορείς να σκεφτείς, Ομαδαμαντία, είναι αποκαλυπτική της έντασης της πυρκαγιάς. Βλέπεις ένα πυκνό μαύρο νεφος καπνού. Έχει σκεπάσει τον ουρανό και η φωτιά, λόγω των ισχυρών ανέμων, κατεβαίνουν από την κορυφή του βουνού και έρχονται προς το Πόρτο Γερμενό. Να πούμε ότι οι ισχυροί άνεμοι, που είναι ο κύριος αντίπαλος των πυροσβεστών, πραγματικά μεταφέρουν συνεχώς τον καπνό, αλλά και κάρτες που δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς. Δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και μεταβάλλουν διαρκώς την εικόνα του μετόπου. Στο σημείο που βρισκόμαστε, Αδαμαντία, βρίσκονται και αρκετοί κάτοικοι που έχουν ενώσει τον Άγιο Νικόλαο και το Προσύλλη. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Από το σημείο που βρισκόμαστε, κοιτούν ασταμάτητα προς το μέτωπο της φωτιάς και το πυκνό νέφος καπνού, περιμένοντας με κομμένη την ανάσα κάθε νεότερη πληροφορία για τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εμείς μιλήσαμε και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μας ανέφεραν ότι, δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή των ισχυρών ανέμων, εκτιμούν ότι η φωτιά και το κύριο μέτωπο που βρίσκεται στη Βιωτή, που βρεθήκαμε και εμείς πριν από λίγο με το συνεργείο του Ερμιούς, εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Γι' αυτό και υπήρχε άμεση κινητοποίηση και κενώθηκαν για προληπτικούς λόγους οι περιοχές που σου ανέφερα και το παρακολουθούν. Θα βρίσκονται όλο το βράδυ επιποδός. Βλέπεις πίσω μου πραγματικά το πυκνό νέφος που έχει σχηματιστεί. Καταλαβαίνουμε την ένταση της πυρκαγιάς αυτής. Και φυσικά οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ο στόχος είναι να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και να μην απειληθούν επιπλέον περιοχές, Αδαμαντία.
0: Και πραγματικά το σκηνικό είναι αποκαλυπτικό. Το μαύρο του καπνού και το κόκκινο που έχει σκεπάσει την παραλιακή εκεί ζώνη. Και χαρακτηριστική και η εικόνα των πολιτών, Κατερίνα, που παρακολουθούν πώς εξελίσσεται το μέτωπο με τη δική τους αγωνία. Να σε ευχαριστήσουμε και φυσικά θα επανέλθουμε εφόσον χρειαστεί και σε σένα, για να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, και στην Αργολίδα και την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Φίχθη και κατευθύνεται προς το Κουτσοπόδι. Η Πέγγι Προύσαλη είναι στη σύνδεσή μας.
7: Μία πυρκαγιά, Αδαμαντία, καλησπέρα, που έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Να πω ότι αυτή την ώρα είναι οι δραματικές στιγμές και τιτάνια η μάχη που δίνεται, προκειμένου να μην εξαπλωθεί παραπάνω η φωτιά αλλά και να οριοθετηθεί. Επιχειρούν ακόμα τα εναέρια, ευτυχώς κατάφεραν, παρά τους ανέμους που φυσούσαν όλοι αυτοί, όλες αυτές τις ώρες, από τις 10.30 περίπου που ξέσπασε η φωτιά μέχρι και αυτή την ώρα που συνεχίζεται. Έχει καεί αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Φίχτια και Μπάρσα. Είμαστε τώρα στο χωριό αυτό, στο χωριό Μπόρσα, που έχει εκενωθεί και αυτό, όπως και τα Φίχτια, μετά από το 112 το μήνυμα, αλλά και την οργανωμένη εκένωση που έγινε των κατοίκων. Έχουν μεταφερθεί σε μέρη, σε σημεία του Δήμου Άργους Μικοινών.
0: Είχαμε πολύ ισχυρούς και ελώδεις ανέμους. Η εικόνα είναι καλύτερη, έχει πέσει κάπως η ένταση των ανέμων.
7: Έχει πέσει ελάχιστα, Αδαμαντία, αλλά είναι πάρα πολύ ο καπνός ο οποίος υπάρχει.
0: Το διακρίνουμε
7: και μάλιστα οι κάτοικοι από τα Φίχτια και από το Μπόρσα έχουν πάει προς το Άργος. Μάλιστα, είχε διακοπεί νωρίτερα και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Άργους Μικοινών. Τώρα είχαμε δύο άτομα από το χωριό Φίχτια, δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ, όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, είχαμε και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, του χορήγησαν οξυγόνο και δεν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας του νομού, εδώ της περιοχής, εδώ στην Αργολίδα, του Δήμου Άργους Μικοινών, προκειμένου να να δεχτούν, αν χρειαστεί, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε κατοίκους όπου υπάρχει ανάγκη.
0: Και όπως φυσικά βλέπετε, το φαινόμενο είναι ακραίο και γι' αυτό το λόγο όλοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Πέγγι Προύσαλη. Κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Ελλάδα, στο Κομπότι Άρτας, εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Χιώμος. Συνεχίζουν, πετούν τα εναέρια. Ποια είναι η εικόνα της φωτιάς?
8: Καλησπέρα Δαμαντία. Πριν από 30 λεπτά σταμάτησαν τα εναέρια μέσα να πετούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Κομπότι. Ίσως να έχουν κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ακτίου, όπου εκεί να κάνουν ανεφοδιασμό και να επιστρέψουν και πάλι. 8 εναέρια αεροπλάνα υπήρχαν πυρόσβεσες σε αυτή εδώ τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιμετρικά του χωριού Κομποτίου ανοιχτά μέτωπα, πολύ μεγάλα μέτωπα, όπως και εκεί που σας δείχνει τώρα ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Κατά διαστήματα βγαίνει μαύρος καπνός και έχονται πουρνάρια, ελαιόδεντρα και άλλα και άλλη έφλεκτη ύλη που υπάρχει στο δάσος. Είναι κοντά στο χωριό, κοντά στα 300 μέτρα είναι η απόσταση. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση. Οι νεότεροι έχουν παραμείνει στο χωριό ηλικιωμένοι, έχουν μετακινηθεί προς το γήπεδο Σελάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Δυστυχώς έχουν καεί όμως και κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες που ήταν διάσπαρτες και στην πλευρά του βουνού εκεί που σας δείχνουμε τώρα, αλλά και στον κάμπο όπου είναι ανεξέλεκτο το μέτωπο. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα, υπάρχουν ρηπές όπου βλέπουμε να ξεσπούν νέες εστίες πυρκαγιάς. Μεγάλη ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που συμμετέχει στην κατάσβεση, 98 πυροσβέστες, 28 υδροφόρα οχήματα, 10 άτομα πεζοπόρο τμήμα, οι κάτοικοι της περιοχής, 5 υδροφόρες ΟΤΑ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 10 σκαπτικά μηχανήματα. Συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονται και το κακό είναι Δαμαντία, ενισχύεται και ο άνεμος και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι μεταξύ του νομού Άρτας στο Κομπότι και του νομού Έτολο Καρνανίας, εκεί που είναι στο βάθος ο καπνός. Ακριβώς η απέναντι πλευρά είναι ο νομός Έτολο Καρνανίας.
0: Εμείς βλέπουμε με τη βοήθεια του Operator Bert News ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, εφόσον το διακρίναμε καλά, το οποίο πραγματικά είναι ανάμεσα στα δέντρα. Σε δύσκολες συνθήκες επιχειρούν πυροσβέστες όπως και εθελοντές. Είδαμε βέβαια και τις εικόνες της καταστροφής από τα καμένα, αλλά η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Χιώμο. Για να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στο νότιο Ρέθυμνο, στο πεδίο της φωτιάς που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα. Η καταστροφή της περιουσίας είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Στην Πρέβελη συναντάμε την Δέσποινα Κρητικού. Να δούμε τι ζημιές έχει υποστεί και το περίφημο Φοινικό δάσος, αν έχει τελικά υποστεί.
9: Δεν έχει υποστεί σημαντικές ζημιές στο Φοινικό δάσος, περιμετρικά μόνο κάηκαν κάποιοι φοίνικες, δεν μπήκε στο κέντρο, στην καρδιά του Φοινικό δάσους η φωτιά στην Πρέβελη. Ωστόσο από τις 3.30, από τις 3 και μετά έχουμε αναζωπήρωση στην Πρέβελη, όπως θα σας δείξει τώρα ο Δημήτρης Πάλας. Εμείς βρισκόμαστε στην εξέλιξη του κουρταλιώτικου φαραγγιού, το οποίο είναι στα αριστερά της εικόνας που βλέπετε. Από εκεί άρχισε η πυρκαγιά χθες και σήμερα είχαμε αναζωπήρωση κοντά στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί 412, κυρίως για τα χωριά το Δρυμισκιανό και Δρυμίσκος. Το Δρυμισκιανό βρίσκεται πίσω ακριβώς από αυτό το βουνό. Μέχρι τώρα δεν έχουν πλησιάσει οι φλόγες. Το χωριό Γιάννιου βρίσκεται ακριβώς από την απέναντι πλευρά, που χθες υπέστη αρκετές καταστροφές, κυρίως σε καλλιέργειες. Εδώ βλέπετε τώρα μια τιτάνια, ακόμη μια τιτάνια προσπάθεια των πεζοπόρων τμήματων, 6 ομάδων πεζοπόρων, που προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά παρά τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν στα 2 ελικόπτερα να επιχειρήσουν, διότι οι αναταράξεις έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των πιλότων. 104 πυροσβέστες με μάνικες, με 23 αυτοκίνητα που μένουν σταθερά σε αριθμό και εναλλάσσονται με γεμάτες υδροφόρες που γεμίζουν από όπου βρουν πιο κοντά. Το μοναστήρι δεν κινδυνεύει σήμερα. Έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία. Έχει κλείσει το δρόμο από την περιοχή κοντά στο χωριό Γιαννιός μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις προς την περιοχή της πυρκαγιάς. Είναι σε συναγερμό και το λιμενικό για να βοηθήσει αν χρειαστεί.
0: Και Δέσποινα, επιχειρήσεις επίσης γίνονται σε ένα πολύ δύσβατο γεωμορφολογικό σκηνικό και τοπίο. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο και αναζητείται ο υπεύθυνος συντήρησης, καθώς η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από ηλεκτροφόρο καλώδιο.
9: Στην κρύα βρύση, όπως αποκαλύψαμε χθες Αδαμαντία, από ένα καλώδιο προέκυψε το πρόβλημα και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μαζί με τον εμπειρογνώμονα από την Εισαγγελία Χανίων κατέληξαν στο συμπέρασμα και λίγο πριν παρέλθε το αυτόφορο στις 12 τα μεσάνυχτα συνέλαβαν τον 62χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εισαγγελέα, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, το αδίκημα από πλημέλημα που ήταν στη δικογραφία των στελεχών της ΔΑΕ για εμπρισμό από αμέλεια σε κακούργημα, παραπέμπεται σε ανακριτή αύριο στις 5 το απόγευμα. Θα απολογηθεί με βάση την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μάλιστα. Προβλέπεται πλέον και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου, ο οποίος χθες μέσα στο αυτόφορο δεν συνελήφθη, ήταν εξαφανισμένος.
0: Το
9: πρόβλημα είναι ότι υπήρξε υποχώρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τις νεότερες εξελίξεις στην αίθουσα σύνταξης.
10: Αδαμαντία, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες ώρες μάλλον, το πυροσβεστικό σώμα δίνει σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές σε 73 σημεία, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Νομίζω είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Από αυτές εδώ που βλέπουμε είναι από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή το ελικόπτερο που επιβαίνει και αξιωματικός της πυροσβεστικής και συντονίζει στην ουσία τα άλλα εναέρια μέσα που επιχειρούν στα μέτωπα, και εικόνες επίσης υπάρχουν από drones που χάρη σε αυτά έχουν άμεση ενημέρωση στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής όταν εκδηλώνεται ένα συμβάν. Βλέπεις και εσύ ότι το μέτωπο, συγκεκριμένη περίπτωση, έχει ανοίξει που λέμε, μια στήλη μαύρου πυκνού καπνού έχει απλωθεί. Είναι εικόνες από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη δυστυχώς, η μία στον Άγιο Βασίλειο και η άλλη στην ξηρονομή της Βιωτίας από νωρίς σήμερα το πρωί, και εικόνες από την πυρκαγιά, τις δύο πάλι πυρκαγιές στην περιοχή της Αργολίδας, στο Φίχτη και στην Χινίτσα, όπως και εικόνες από την πυρκαγιά στο Κομπότι της Άρτας και εδώ στην Αττική, στο Ποικίλο Όρος. Παρατηρούμε πως κατάφεραν σε κάποιες περιπτώσεις τα εναέρια μέσα, παρά τους θυελώδεις ανέμους, να πραγματοποιήσουν πάνω από τα μέτωπα ρήψεις νερού. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τα κατάφεραν ούτε να κάνουν υδροληψία από τη θάλασσα λόγω του υψηλού κυματισμού, ούτε λόγω των θελωδών ανέμων να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Σε άλλες όμως, ευτυχώς, όπως και στο Ποικίλο Όρος και στη Βιωτία, τις τελευταίες ώρες τα κατάφεραν. Οι εικόνες, να σταθούμε λίγο σε αυτό, οι κόκκινες που απεικονίζονται είναι από την θερμική κάμερα που διαθέτουν τα drone, με πολύ κόκκινο έντονο χρώμα, τη μεγάλη θερμοκρασία που λογικά υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στο μέτωπο, σε ένα πύρινο μέτωπο, λόγω της φωτιάς και λόγω της θερμικής ακτινοβολίας, και απεικονίζεται αυτό εδώ
0: που σας έλεγα, ακριβώς αυτό που μας
10: περιγράφεις, πάνω από το μέτωπο, πόσο υψηλές θερμοκρασίες αναπτύσσονται.
0: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα λοιπόν, δεκάδες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Να συνδεθούμε εκ νέου με το Θοδωρή Παναγιωτίδη, παραμένει στο πεδίο στην ξηρονομή Βιωτίας. Θοδωρή, ποια εικόνα αυτή την ώρα?
11: Βλέπετε συνεχώς από την ένταση των ανέμων το πύρινο μέτωπο παίρνει συνεχώς νέα κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο, όλο και πιο δυνατή ορμή της φωτιάς, όλο και πιο γρήγορη η εξάπλωσή της. Είναι ρηπαίοι οι άνεμοι, της δίνουν συνεχώς φωτιά. Δεν βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Όβη του Αλεξάνδρου πόσο γρήγορα περνάει η φωτιά τη μία στην άλλη πλευρά του δρόμου, δημιουργεί τις κυλιδώσεις και φεύγει όλο το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντα του Όδη να σας δείξουν πώς φεύγει όλο το μέτωπο πάνω προς την πλαγιά πίσω μου δεξιά και κινείται ανεξέλεγκτα προς τον Άγιο Νικόλαο. Δείτε με τι δύναμη φεύγει η φωτιά προς τα πάνω, με την νότια κατεύθυνση από τους βοριάδες, τους βοριάδες, και δείτε πώς έρχεται από την άλλη πλευρά, από την πλαγιά. Εμείς θα ζητήσω λίγο πάλι από τον Όδη να με ακολουθήσει για να σας δείξουμε την πορεία από τη φωτιά, πώς έρχεται από τις ανεμογεννήτριες από την άλλη πλευρά της πλαγιάς. Είναι εκεί που βρισκόμασταν τις προηγούμενες ώρες, που βλέπατε τις επίγειες δυνάμεις, τις δυνάμεις των δασοκομμάτων που είχαν αναπτύξει δίκτυο
12: και δυνάμεις στο συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, ακριβώς για να μην πάρει αυτή την κατεύθυνση. Όμως λόγω των πολύ δυνατών αγοριάδων δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι πυροσβέστες και πραγματοποιούν υπεράνθρωπες προσπάθειες από νωρίς το πρωί εδώ πέρα στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά. Βλέπετε όμως πόσο δύσκολο είναι. Δείτε εδώ πέρα πάντα με τη βοήθεια του Όβη. Να σας ζητήσουμε μόνο μια μικρή συγγνώμη για τη μετακίνηση για να μπορέσετε κι εσείς.
0: Δεν υπάρχει λόγος για συγγνώμη, Θοδωρή. Οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι πολύ δύσκολες, είναι επίπονες. Χαρακτηριστικά το λες τιτάνιο το έργο των πυροσβεστών, αλλά και εσείς στο πεδίο από το πρωί. Έντονος καπνός στο σημείο και αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο της πυρκαγιάς.
12: Εκεί που βλέπετε τις φωτιές αριστερά, εκεί που βλέπετε τις φωτιές όπως κατεβαίνουν από το βουνό, είναι όπως ήρθε η φωτιά από νωρίτερα το μεσημέρι. Όλο αυτό μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Δηλαδή έφυγε από την κορυφή του βουνού που ήμασταν νωρίς το μεσημέρι εκεί.
0: Οπότε εκεί είναι και το καμένο ουσιαστικά, Θοδωρή, έτσι, και το οποίο καλύπτεται από τον πυκνό καπνό. Και έχει και κάποιες
12: αισθήσεις. Ακριβώς, πέρασε όλη αυτή την απόσταση, έφτασε εδώ, πέρασε το δρόμο που συνδέει τη Δομβρένα με τον Άγιο Νικόλαο και πέρασε στην αντίθετη πλευρά της πυρκαγιάς του βουνού, κινούμενο επίσης ανεξέλεγκτο με πορεία τον Άγιο Νικόλαο, εκεί που βλέπετε.
0: Και φυσικά οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αυτό το έργο της φωτιάς. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Ευχαριστούμε πολύ το Θοδωρή Παναγιωτίδη και φυσικά παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή μαζί του. Κυρίες και κύριοι, να δούμε όμως τα νέα του καιρού, τα οποία προφανώς και δεν είναι ευχάριστη. Είναι μαζί μου στο στούντιο η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Να δούμε για αυτούς τους ισχυρούς ανέμους πόσο θα διαρκέσουν. Βέβαια, Νικολέτα, να πούμε και την δική σου αντίληψη για το σχόλιο για την φωτιά αυτή στην Αττική που έχει απειλήσει ακόμη και το Χαϊδάρι.
13: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Ακούω και στο ρεπορτάζ το Θοδωρή που λέει πώς καλύπτει τόση γρήγορη απόσταση πραγματικά η φωτιά. Τόσο σύντομα λοιπόν, τόσο σύντομη απόσταση και μικρή. Έλα να τα εξηγήσουμε αυτά. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας και καταστροφής σήμερα, εδώ η Ανατολική Στερεά, Βιωτία και Αττική. Με ρηπές, στιγμίες 80 και 100 χιλιόμετρα ανά ώρα στη Βιωτία. Και το εξωπραγματικό, το λέμε και το ξαναλέμε, 150 χιλιόμετρα την ώρα στην κορυφή της Πεντέλης.
0: Δεν το έχουμε ξανακούσει ούτε τα τελευταία 24 ώρα που επίσης είχαμε ακραία φαινόμενα.
13: Είπαμε, στερεύουν οι λέξεις. Είναι ένας μανιώδης άνεμος, ο οποίος αλληλεπιδρά και με τους ορεινούς όγκους. Αυτό έχει γίνει σήμερα, δηλαδή τι έχει συμβεί. Μπαίνει ο βοριάς μέσα από την Εύβοια, εδώ από το Αιγαίο, φτάνει στη Βιωτία, αλλά εκεί θα συναντήσει Ελικόνα και Κυθερώνα. Και κατεβαίνοντας προς το παραλαιακό μέτωπο, είναι αυτό, εκεί επιταχύνεται, εκεί που είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Έχουμε λοιπόν αυτή την επιτάχυνση που φτάνει προς την παραλία. Από εκεί και πέρα, είπες για το Χαϊδάρι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που έγινε εκεί, πώς η φωτιά καβάλισε το βουνό και άπαξ και έφτασε στην κορυφή. Και αναγκάστηκε να κατέβει, ναι, κατέβηκε με μεγάλη ορμή και έφτασε πραγματικά σε αυτή την περιοχή. Ευτυχώς δεν φυσούσε τόσο στη Δυτική Αττική. Στο Χαϊδάρι δεν είχαμε πάνω από 4-5 μποφόρ και αυτό ήταν σωτήριο. Τώρα, έλα να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.
0: Και στην Αττική, έχω βάλει εδώ. Και στα υπόλοιπα, έτσι, γιατί τη Βιωτία τη βλέπουμε ότι συνεχίζει να είναι επικίνδυνη με ισχυρές.
13: Έβαλα μια πρόσκαιρη εξασθένιση που θα έχουμε τις βραδινές ώρες κατά 2 μποφόρ. Δεν αρκεί όμως για να πάρουμε ανάσα και να υπάρξει εφησυχασμός, διότι μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε συνθήκες θύελλας και πάλι στο Αιγαίο. Πόσες μέρες το λέμε, και όμως και αύριο θα έχουμε αυτή την κατάσταση, διότι μέχρι και το μεσημέρι, 8 και 9 μποφόρ, και να προχωρήσω και λίγο ακόμη να δείξω εδώ το επικίνδυνο τρίγωνο. Εδώ, Εύβοια, Αττική και Άνδρος, σε αυτό το κομμάτι και στο Κάβο Ντόρο, μιλάμε για 8 και 9 μποφόρ, γι' αυτό και η κατάσταση κόκκινου συναγερμού, επικινδυνότητα σε Αττική και Εύβοια, αυτό μέχρι αύριο το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα πέσουμε λίγο κατά ένα μποφόρ. Καλύτερη θα είναι η Κυριακή, δεν θα ξεπερνάμε γενικώ τα 7 μποφόρ. Και πολύ καλύτερη η Δευτέρα μέχρι 6 μποφόρ και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Τώρα, να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας. Έχει μεγάλη
0: αξία. Είδαμε κόκκινο συναγερμό, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως τον ονομάζει και η πολιτική προστασία για την Εύβοια, για την Αττική. με πορτοκαλί και κίτρινο.
13: Με το που βλέπω το κόκκινο, πραγματικά σε όλους πρέπει να ηχεί ένα συναγερμός μέσα στο κεφάλι μας. Διότι είναι η επικινδυνότητα εδώ. Πόσες φωτιές ακούσαμε από αμέλεια αυτές τις ημέρες.
0: Είναι 73 μόνο σήμερα, Νικόλα.
13: Είναι πάρα πολύ
0: που έχουν ξεσπάσει,
13: λοιπόν.
0: Δεν ξέρουμε την αιτία, αλλά είναι 73.
13: Κατάσταση συναγερμού, λοιπόν, αύριο σε Αττική και Εύβοια. Πορτοκαλί συναγερμός, το είπες και εσύ, Στερεά, Πελοπόννησο, μέσα στο Αιγαίο, σε Κρήτη και στον Εύρο. Μεγάλη προσοχή, η καλή ανάσα έρχεται από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα. Εδώ θα είμαστε και θα ενημερώνουμε.
0: Έχουμε ώρες μπροστά μας ακόμη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, το χρονικό της φωτιάς στην Βιωτία. Μέσα σε λίγη ώρα τα δύο μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο γιγαντώθηκαν. Συγκλονίζουν οι σκηνές από την επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών μέσω θαλάσσης, ενώ οι καπνοί έκρυψαν ακόμη και τον ουρανό.
14: Νιώθουμε πάνω μας τη φλόγα. Κάτοικοι φεύγουν τελευταία στιγμή.
12: Πυροστρόβοι έχουν δημιουργηθεί μέσα στο μέτωπο. Προσπαθεί να προσεγγίσει.
15: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
16: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά, είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
15: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
16: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
15: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
14: Η φωτιά, η φλόγα που βλέπαμε νωρίτερα να βρίσκεται πάνω στην κορυφή του λόφου, αυτή τη στιγμή έχει κατέβει σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση με τις κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κάτω εδώ στην παραλία του Καλαμακίου.
16: Η φωτιά μένει ανεξέλεγκτη και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
15: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
17: 200 άτομα έχουν απομακρυνθεί. Οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η μάχη είναι άνηση. Συνεχώς θεριεύουν τα μέτωπα.
18: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
15: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία.
19: Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Τίβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού. Κατέκαψε ελαιώνες, αγροδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά.
15: Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα.
12: Πάρα πολύ επικίνδυνο μέτωπο ήρθε από την κορυφή του βουνού με τις ρηπές ανέμων το σπάνε σε τρεις εστίες οι οποίες κατέβαιναν ταυτόχρονα την πλαγιά.
15: Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
20: Οι καπνοί δεν έβλεπες τίποτα.
15: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλη προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Σε πύρινο κλειό βρέθηκε και η Πελοπόννησος, με το ένα μέτωπο να είναι σε εξέλιξη, όπως είδαμε, στα ανατολικά στην Αργολίδα, και το άλλο μέτωπο στα δυτικά στη φλόκα της Αχαΐας, το οποίο νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο.
15: Δύο μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα.
12: Και μας κύκλωσε η φωτιά. Οι περισσότεροι φύγαμε, μέσα από τις φλόγες φύγαμε, αλλά ένας...
15: Δύο μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα.
12: Και μας κύκλωσε η φωτιά.

0: Εθνική Οδό στο ύψος των Μυκηνών, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί ο νομός Αργολίδα σήμερα είναι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα.
1: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ νερό. Να σβήσουμε και ό,τι υπάρχει, τις μικρές τις φλόγες.
0: Η ώρα είναι 3:30 το μεσημέρι. Η φωτιά πλησιάζει απειλητικά τα πρώτα σπίτια εδώ στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Ο ιδιοκτήτης μόλις πήρε τα υπάρχοντά του και έφυγε.
2: Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό. Έχει γύρω-γύρω επίσης, έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει κάποιες αναζωπηρώσεις. Έχει πολύ δυνατό αέρα.
3: Στις 10:37 έχισε το 112 για εκένωση προς Άργος.
4: Έχουμε ανοίξει κέντρα υγείας, έχουμε ανοίξει, είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο, έχουμε ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη του Άργους. Είμαστε απόλυτη επιφυλακή.
3: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, νέο μέτωπο ξέσπασε στη Χινίτσα. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πορτοχέλι. Η έγκυρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή. Με στοχευμένες και αλλεπάλληλες ρήψεις, οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
5: Καταστροφή, ναι. Ελιές, πάρω εκεί δικέ μου, 1000 ελιές. Και δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
3: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 22 πυροσβεστικά οχήματα και 4 οχήματα από την Τσεχία. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
6: Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν κάρβουνο, χάθηκαν περιουσίες, κάηκαν ελαιώνες και ζωικό κεφάλαιο, ενώ ζημιές υπέστη το απαράμιλο φυσικό κάλος της περιοχής.
7: Μέχρι πριν από 3 ημέρες το νότιο Ρέθυμνο ήταν μια πανέμορφη καταπράσινη περιοχή. Πλέον το τοπίο είναι μαύρο.
8: Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Φυσικά είναι και οικολογική καταστροφή.
9: Νερό, ρεύμα τώρα
8: υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένουμε ακόμα την καταγραφή.
10: Οι κάτοικοι στο νότιο Ρέθυμνο είναι πλέον αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες όπως αυτή εδώ στον Άγιο Παύλο έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, ενώ αυτοκίνητα κάηκαν ολοκληρωτικά.
11: Την έβγαλα στο αυτοκίνητο μέχρι τις 4-5 ώρα το πρωί. Σηκώθηκα και τι να δεις, ένα μαύρο πράγμα. Και έχουμε τώρα μείνει από ρεύμα, από νερό.
10: Εδώ κάποτε ήταν ένα παντοπολείο. Μετά τη φωτιά όμως το μόνο που έχει μείνει είναι στάχτες και αποκαίδια. Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα του ψυγείου με τα λιωμένα μπουκάλια.
7: Οι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς επέστρεψαν για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
12: We're fine. We're absolutely fine and that's the most important thing. But Vangelis, who owns the hotel and the apartments that we're living in, he's lost the hotel down there and also the Sleepy Dragon restaurant where we always have breakfast, which is so special and so beautiful. So he's lost all of that.
13: We were having lunch in the restaurant at the end of the beach. We just started and then emergency messages came through on the phone and they said, leave, don't pay. The electric went and we all had to evacuate.
7: Χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρων δεν υπάρχουν πια. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικό δάσος του Πρέβελη, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κρήτης και μέρος του παραδόθηκε στις φλόγες.
10: Άλλη μία επιχείρηση που παραδόθηκε στις φλόγες και που οι ιδιοκτήτες έχτιζαν με κόπο επί δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό πως η φωτιά...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Προορισμό τα νησιά. Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώσεις και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη η κίνηση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ μεγάλη ήταν και η έξοδος οδικός.
2: Οι θηριώδεις άνεμοι φαίνεται να άλλαξαν τα σχέδια πολλών ταξιδιωτών. Το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, λόγω των 9 μποφόρ, προκάλεσαν αναστάτωση και πολλή ώρη αναμονή στα λιμάνια.
3: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μάλλον.
2: Ακυρώσεις και στο λιμάνι του Πειραιά.
4: Το συγκεκριμένο πλοίο που βλέπετε πίσω μου δεν θα αναχωρήσει για Σύρο, Τίνο και Μύκονο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.
5: Τίνο πάμε. Μας ακυρώσανε. Είχαμε κλείσει Ραφίνα. Τώρα και μας ακυρώσαν και τον Πειραιά.
2: Συνολικά ακυρώθηκαν 3 δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες. Οι αποφάσεις για την εκτέλεση των δρομολογίων λαμβάνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στον Αργοσαρονικό, τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Με εξαίρεση 3, που δεν εκτελέστηκαν με απόφαση των πλοιάρχων.
4: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, ώρα 3 το μεσημέρι. Για αυτήν την ώρα ήταν προγραμματισμένος ο απόπλου του Champion Jet 1. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, βρίσκεται ανοιχτά τη Σερίφου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων.
5: Υπάρχει και για ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τον κόσμο που ήρθε. Το ακυρώσαμε και από ό,τι κατάλαβα τελευταία στιγμή. Εντάξει, τώρα τι να πω, έτσι είναι αυτά με τα πλοία.
2: Μέσα στη ζέστη και την πολύ ωραία αναμονή, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μοίραζαν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες.
6: Εινοποιεί σήμερα, όπως κάθε χρόνο, εν ώψη των εκδρομέων του Αυγούστου, μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Αυξημένη ήταν και η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι χώροι αναμονής και επιβίβασης γέμισαν με τα πλοία και σποράδες να καταγράφουν πληρότητα 100% για τις επόμενες ημέρες.
7: Είμαστε σχεδόν γεμάτο το καράβι. Το ίδιο και αύριο και τη Δευτέρα, και ο Αύγουστος είναι πολύ θερμός.
2: Μεγάλη ήταν και η έξοδος και ο δικός. Στα διόδια των Μαλγάρων σχηματίστηκαν ουρές.
8: Είναι 10 το πρωί και η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
9: Διακοπές, ξεκούραση, χαλαρά. Όπως γνωρίζουμε εμείς της Αλληνικής.
2: Οι αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται έγκυρα από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
1: Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα για τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια. Μαζί μας η Ιωάννα Βουτσή.
10: Από το λιμάνι του Πειραιά, τα απογευματινά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Από τις 7 το απόγευμα έρεται και το απογορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφίνας. Χωρίς προβλήματα εκτελούνται και τα δρομολόγια από το Λαύριο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το προγραμματισμένο δρομολόγιο που αναχωρεί στις 12 παρα 5 το βράδυ από το Λαύριο με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα, η οριστική απόφαση για την εκτέλεσή του θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα, για την άμεση ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Αντιδράσεις στους κόλπους της Ευρώπης προκαλεί η τελευταία μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό φύλακα από το Μαρόκο, με δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους. Στρατός και πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις στέλνει η Ισπανία εν μέσω φόβων για ανθρωπιστική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες.
11: Εικόνες χάους στην Ισπανία. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από την παραλία Ταραχάλ του Μαρόκου, είτε κολυμπώντας, είτε σκαρφαλώνοντας τον φράχτη που σηματοδοτεί τα σύνορα των δύο χωρών, γέμισαν την παραλία και τους δρόμους της Θέουτα. Η κυβέρνηση έστειλε στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του παραθαλάσσιου θύλακα. Η πόλη των 85.000 κατοίκων πλημμύρισε από τους σχεδόν 60.000 Μαροκινούς που πέρασαν τα σύνορα. Εκατοντάδες κοιμήθηκαν σε πάρκα, άλλοι περιπλανιόνταν στους δρόμους, ενώ σημειώθηκαν και κάποιες ληστείες. Στα μαροκινά σύνορα ξέσπασαν αναταραχές με τις αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για να αποθήσουν τις ορδές μεταναστών. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ ρίχνει την ευθύνη στα δίκτυα διακινητών που παραπλανούν σκόπιμα τους μετανάστες σχετικά με την νομική κατάσταση στην Ισπανία μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου πως δεν μπορούν να σταλούν πίσω όσοι μετανάστες βρίσκονται στη θάλασσα.
12: Rechazo de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
11: Η νέα μεταναστευτική κρίση, η μεγαλύτερη στη Θεούτα από το 2021, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οι εικόνες που έρχονται από τη Θεούτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να έρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας. Ανέθεσα σε δύο επιτρόπους να υποστηρίξουν τον έλεγχο της κατάστασης.
11: Ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα, απειλώντας ακόμα και με αναστολή τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία.
13: Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία.
14: Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτική σημασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Έχω τη σαφή προσδοκία ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση.
15: Είναι σημαντικό η Ισπανία να δράσει άμεσα για να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης και να εκπληρώσει υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συνεργασίας Σέγγεν.
11: Σε μια πρώτη αντίδρασή του στις εξελίξεις στη Θεούτα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox, δήλωσε: «Είναι φοβερό να θυμάστε αυτή την εικόνα. Έτσι θα είμαστε κι εμείς σε 3 χρόνια, αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί». Ένα προσωρινό κέντρο για την απέλαση των παράνομων μεταναστών στήθηκε στη Θεούτα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ήδη 25.000 άτομα επέστρεψαν στο Μαρόκο.
1: Συγκράτηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο κατέγραψε η Eurostat. Για πρώτη φορά, ύστερα από πολλούς μήνες, υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο.
16: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φρενάρει, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό πρόσημο των τροφίμων, αλλά και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις τους παραμένουν διψήφιες.
17: Έχουμε μείνει με τα απαραίτητα. Σούπερ μάρκετ και βενζίνη, τίποτα άλλο.
18: Έχει ανέβει μέσα ένα χρόνο αρκετά και αρκετές φορές.
16: Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 14,7% του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους, καθώς τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
19: Όταν ανεβαίνουν, με οποιαδήποτε δικαιολογία, μετά συνήθως δεν κατεβαίνουν.
20: Έχουν γίνει χρυσάφι πλέον. Έχουν γίνει χρυσάφι.
16: Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι τιμές τους κατέγραψαν έστω και οριακή μείωση 0,3%, όταν τον Ιούνιο αυξάνονταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%.
21: Τα προϊόντα αυτά, τα οποία τους προηγούμενους πολλούς μήνες είχαν οδηγήσει τον πληθωρισμό τροφίμων σε ψηλότερα επίπεδα, είναι σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Η δέσμευση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων προς τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις στην
0: περίπτωση. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 934 3400. το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Θα το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση.
4: Το νέο καθεστώς αφορά τα φιλοδορήματα που καταβάλουν προαιρετικά οι πελάτες, πληρώνοντας τους λογαριασμούς με κάρτα.
22: Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση φόρων, εισφόρων κτλ.
4: Εργαζόμενος σε εστιατόριο μπορεί να εργάζεται μόνο 5 μήνες και να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα σε φιλοδορήματα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τα ποσά άνω των 300 ευρώ φορολογούνται. Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αρκεί το συνολικό ποσό να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ μέσα στο ίδιο έτος.
23: Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνουμε στους εποχικούς εργαζομένους, για αυτούς προβλέπεται ειδική προστασία, καθώς το όριο είναι στα 6.000 ευρώ και θα πηγαίνουν ανάλογα με τους μήνες που έχουν εργαστεί.
4: Για όσους εργάζονται ολόκληρο το έτος, όπως διανομή σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχούς λειτουργίας, το νέο πλαφόν στο αφορολόγητο αντιστοιχεί σε 500 ευρώ το μήνα έναντι 3.600 ευρώ το έτος που ισχύει μέχρι τώρα.
24: Οι εργαζόμενοι στην εστίαση βλέπουν τη μετάβαση στο ετήσιο πλαφόν των 6.000 ευρώ ως μια θετική αλλά και αυτονόητη ρύθμιση.
4: Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από τις αρχές του 2026.
1: Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλούν τα χρέη και η χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς κλιμακώνεται η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
15: Κλιμακώνεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με φόντο τα χρέη των κομμάτων και τις πηγές χρηματοδότησης του νέου πολιτικού φορέα.
25: Ο κύριος Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα. Έτσι, πώς πληρώνει και πώς κλιματοδοτείται το κόμμα του.
15: Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε η Ελλάς τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου με την κόντρα να φτάνει στα άκρα.
26: Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας.
27: Οι πολίτες λοιπόν μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος Ελλάς και το πόθεν έσχεστο των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κύριος Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.
28: Τα βιβλία μας είναι ανοιχτά, προφανώς και όταν έρθει. Είμαστε 2 μηνών κόμμα. Όταν έρθει η ώρα θα καταθέσουμε και τα έσοδα-έξοδα.
15: Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στη μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, αναδεικνύοντας το διακύβευμα της κυβερνητικής σταθερότητας.
28: Βλέπω μια κόντρα μεταξύ
0: ΠΑΣΟΚ και Ελλάς.
28: Συγγνώμη, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό. Νομίζω ότι είναι άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος, μια σταθερή κυβέρνηση. Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνεια.
15: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να δώσει την δημοσιότητα τις πηγές χρηματοδότησης της Ελλάς.
29: Ένα πράγμα που οφείλει σταθερά να μας λέει ο κύριος Τσίπρας, μια και μιλάει περί εντυμότητας, είναι από πού προέρχονται τα δικά του χρήματα, μια και δεν έχει τώρα κρατική χρηματοδότηση.
15: Θέση στη διαμάχη πήραν και τα άλλα κόμματα.
27: Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα επιδίδονται σε ένα νέο επεισόδιο αποκρουστικής και βολικής αντιπαράθεσης γύρω από τον χώρο εκατομμυρίων που χρωστάνε και ξοδεύουν τα κόμματά τους προκειμένου να κρύψουν τις στρατηγικές τους συγκλήσεις.
30: Μια παράταξη που δεν μπορεί να νοικοκυρέψει ούτε τα δικά της οικονομικά δεν έχει καμία αξιοπιστία να κάνει μαθήματα χρηστής διαχείρισης.
31: Οι ΜΕΝ 2, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, χρωστάνε και κάνουν χλιδάτες εκδηλώσεις.
0: This is WPSO 1500 in New Paltrinchy and WXYB 1520 in India Rockies. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και ο Βαλαντής μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 PM. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: νεκρή σύγχυση στον εγκέφαλο, μάλλον λόγω του χτυπήματος.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδειούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

0: σταμάτησε ένα λεωφορείο.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γεια σας, είμαι ο Λίγος Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube. Γίνονται ακόμη περισσότερα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Μάχη στα πύρινα μέτωπα της Βιωτίας. Συγκλονιστικά πλάνα από την επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών στον Άγιο Βασίλειο Μέσο Θαλάσσης. Εκενώθηκε το Πόρτο Γερμένο. 254 άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων από Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι εξαιτίας της φωτιάς στο ποικίλων όρος. Ασθενείς μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους από το Δαφνί στο Αττικόν. Μεγάλη φωτιά στο Αίγιο, σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Φίχτη Αργολίδας. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 και κλήσεις των αρχών για εκένωση. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Εικόνες καταστροφής από τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες. Ένα απόκοσμο τοπίο καταγράφει ο διπορικό του Έργνους. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και Βιωτία. Σε κατάσταση συνεγερμού και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η πυροσβεστική. Μέχρι την Κυριακή η θυελώδης άνεμη στο Αιγαίο, αναλυτική πρόγνωση. Σε πύρινη πολιορκία βρίσκεται η χώρα, καθώς περισσότερες από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια διάκοπη μάχη με τις φλόγες, παλεύοντας ταυτόχρονα με τους θυελώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετόπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στην Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν τα χωριά Ξηρονομή, Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, που εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσεις. Θα δούμε λοιπόν τον Θοδωρή Παναγιωτίδη στον Άγιο Νικόλαο, τον Γιώργο Κοβό στη Δομβρένα και την Κατερίνα Παπαγιάννη στο Πόρτο Γερμενό. Θοδωρή, θα ξεκινήσουμε από σένα να δούμε πώς είναι τώρα η κατάσταση σε αυτό το μεγάλο πυρήνο μέτωπο.
1: Ακριβώς βρισκόμαστε με τον Πέτρο Λιόλιο ανάμεσα στη Δομβρένα και τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ βλέπετε πίσω μου τις φλόγες που ανεβαίνουν από την, που έρχονται από την πλευρά της Δομβρένας προς τον Άγιο Νικόλαο. Αυτές οι πύρινες γλώσσες που βλέπετε που υπάρχουν και φαίνονται πλέον και την νύχτα από τα σημεία που φωτίζουν στις δράχες των βουνών, θα πέσουν ουσιαστικά στο καμένο. Αυτό που βλέπετε δηλαδή ακριβώς μπροστά μας, αυτό που δείχναμε στις προηγούμενες συνδέσεις μας, που ήταν μια πύρινη κόλαση εδώ πέρα, όλες αυτές οι πλαγιές του βουνού, πλέον είναι εντελώς καμένο αυτό το έδαφος. Εδώ πέρα θα πέσουν λοιπόν αυτές οι φλόγες και εκεί πάνω αριστερά στην πλαγιά του βουνού. Ακόμα και αν βρουν άκαυτο εκεί πέρα σε αυτό το σημείο και περάσουν, ουσιαστικά θα κατηφορήσουν προς βραχώδη ακτή στη θάλασσα. Οπότε δεν υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος για το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχει πλάτες, δηλαδή αυτή η φωτιά που βλέπετε έρχεται από την κατεύθυνση της Δομβρένας, έχει ακόμα πλάτες, αλλά θα πέφτει όσο έρχεται με αυτούς τους ανέμους τουλάχιστον, αν παραμένουν αυτές οι κατευθύνσεις των ανέμων και τις επόμενες ώρες, θα πέφτει συνεχώς στην ήδη καμένη έκταση. Στην προηγούμενη σύνδεσή μας σας δείξαμε από την περιοχή του Αγίου Νικολάου πώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν τη φωτιά εκεί πριν φτάσει στον παραλιακό οικισμό που ήταν το στίχημα για εκείνους.
0: Σε τι απόσταση πλέον είναι αυτό, αυτή η περιοχή?
1: Επετεύχθη.
0: Σε τι απόσταση είναι η περιοχή, Θοδωρή?
1: Ο παραλιακός οικισμός από το σημείο που βρισκόμαστε, εμείς είμαστε ακριβώς στην κορυφή τώρα του βουνού, από εκεί και τα 200 μέτρα πιο πάνω κατηφορίζει το βουνό και φτάνουμε στον παραλιακό οικισμό. Είναι δηλαδή από εδώ μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η φωτιά έφτασε περίπου στα 800 μέτρα από το παραλιακό οικισμό. Mm-hmm. Τη σταμάτησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαν στηθεί εκεί και έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος πλέον για αυτόν τον παραλιακό οικισμό. Από νωρίς το πρωί είχαν δοθεί δύο φορές μηνύματα για την εκένωση και του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Στη συνέχεια δόθηκε εκένωση για τον Άγιο Νικολάο να μεταφερθούν στην περιοχή οι κάτοικοι των Αλικών για να προστατευτούν. Ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για εκεί. Αντιθέτως όμως την περιοχή της Ξηρονομής, από όπου ξεκίνησε η φωτιά από το πρωί και μενόταν προς την κορυφή του βουνού και προς την περιοχή την παραλιακή, έχει αφήσει πίσω τις ζημιές, έχει καταστρέψει καλλιέργειες, έχει καταστρέψει ελαιώνες, κτηνοτροφικές μονάδες. Υπάρχουν δυστυχώς αρκετές καταστροφές στην περιοχή. μια πολύ δύσκολη φωτιά με θυελώδες ανέμους της τάξης 7 και 8 Μποφόρ που πλέον έχουν κοπάσει. Αυτό σίγουρα.
0: Ναι, πράγματι είναι πολύ διαφορετική αυτή την ώρα η Θοδωρή από ό,τι ήταν η εικόνα τις προηγούμενες ώρες, με τον αέρα διαρκώς να στροβιλίζει, με τους ανέμους να είναι εξαιρετικά ισχυροί. Τώρα μοιάζει η εικόνα αυτή να είναι εντελώς διαφορετική με τους ανέμους που έχουν κοπάσει.
1: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν πως το μεγαλύτερο στοίχημα παραμένει για την ευρύτερη περιοχή, να είναι η φωτιά στην άλλη πλευρά της Βιωτίας, στις επόμενες ακτές που είναι στον Άγιο Βασίλειο το Καλαμάκι, που έχει επεκταθεί μέχρι το Πόρτο Γερμενό και την περιοχή των Βιλίων. Φαίνεται και να είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και θα είναι για όλη τη νύχτα δύσκολα τα πράγματα. Και εδώ θα χρειαστεί να επιχειρούν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες, αλλά όπως σας είπα, εάν παραμένουν αυτές οι κατευθύνσεις των ανέμων, το βλέπετε και μόνοι σας, ότι η φωτιά στην ουσία που έρχεται από την Δοβρένα, οι πλάτες της πέφτουν συνεχώς πάνω στο καμένο. Οπότε ουσιαστικά αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε ότι... προς το παρόν, Θοδωρή, για να πάμε εμείς στη Δοβρένα και μας περιμένει ο Γιώργος Κοβός. Και το μέτωπο είναι και εκεί μεγάλο. Να μας δώσεις ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί τώρα, Γιώργο.
2: Ανδριάννα, μιλάμε για τη φωτιά η οποία έχει ξεκινήσει από την ξηρονομία, ακριβώς πίσω από το σημείο εδώ που θα κάνει κίνηση ο Ανδρέας Μουτάφης με την κάμερα. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται η ξηρονομή, έχει ανέβει το λόφο που βρίσκεται μπροστά μας, η φωτιά αυτή, και έχει φτάσει μπροστά μας. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στο σημείο 3 χιλιόμετρα πριν από τη Δοβρένα, πριν από τη Δοβρένα της Βιωτίας. Ο άνεμος που φυσάει ένα διαστήματα πολύ έντονα σπρώχνει τη φωτιά προς την περιοχή της Δοβρένας. Βέβαια είναι μακριά ακόμα και δεν υπάρχουν κατοικίες εδώ στην περιοχή. Παρόλα αυτά είναι πολύ έντονος και αναδιαστήματα φουντώνει πολύ έντονα, δεδομένου ότι έχουμε πολλά ξερόχορτα σε διάφορα σημεία εδώ της περιοχής, και φυσικά όλα τα δέντρα που υπάρχουν στα σημεία εδώ είναι όλα, έχουν όλα μια πολύ έντονη ξηρότητα. Πρέπει να πούμε ότι ο Κορινθιακός είναι γεμάτος καπνό εδώ και πολλές ώρες, πολύ έντονο καπνό, από το Πόρτο Γερμενό μέχρι εδώ την περιοχή της Δοβρένας. Όλος ο Κορινθιακός έχει πολύ έντονο το στοιχείο του καπνού. Από πολύ νωρίτερα που βρεθήκαμε στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο, ήμασταν μέσα σε πλωτό μέσο και βλέπαμε συνεχώς, νιώθαμε τον καπνό πολύ έντονα επάνω μας. Ευτυχώς εκεί κατάφερα και απεγκλωβίστηκαν οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου, στον Άγιο Βασίλειο που είχε διακοπεί η κυκλοφορία στο μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο, το χωριό του Αγίου Βασιλείου, με τις υπόλοιπες περιοχές. Εδώ στη Δοβρένα τώρα η κατάσβεση πραγματοποιείται με πήγες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος εδώ του δρόμου, περιμένουν τη φωτιά εδώ κάτω στις άκρες, ούτως ώστε μόλις στάσει να την αναχαιτήσουν. Είναι μια δύσκολη μέρα, όχι μόνο για αυτό το σημείο εδώ, γενικότερα για πάρα πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερα ο Κορινθιακός έχει βιώσει μια πολύ πολύ έντονη μέρα σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα, και οι δυνατοί άνεμοι συνεχίζουν αυτή τη στιγμή, με ρηπές που πολλές φορές φτάνουν και ακόμη και τα 7 Μποφόρ.
0: Και είχαμε και κατά τη διάρκεια της μέρας, Γιώργο, απεγκλωβισμούς δια θαλάσσης δεκάδων κατοίκων, οι οποίοι έφτασαν με ασφάλεια και παραθέστες.
2: Εδώ πρέπει να τονίσουμε τη σπουδαιότητα των προειδοποιήσεων που στέλνουν οι αρχές. Τι συνέβη στον Άγιο Βασίλειο, για παράδειγμα. Ναι. Νωρίς, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά και έπαιρνε κατεύθυνση προς τον Άγιο Βασίλειο, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Καλαμάκι της Βιωτίας και έπαιρνε κατεύθυνση προς τον Άγιο Βασίλειο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες, που τους προέτρεπε να εκενώσουν το χωριό του Αγίου Βασιλείου, γιατί έβλεπαν οι αρχές ότι η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Και γιατί ο Άγιος Βασίλειος έχει μόνο ένα και μοναδικό δρόμο, όπως προανέφερα, που το συνδέει με τις υπόλοιπες περιοχές. Τελικά οι περισσότεροι, όπως μας είπε και ο ιερέας του χωριού, δεν υπάκουσαν σε αυτή την οδηγία, παρέμειναν εκεί, με αποτέλεσμα η φωτιά από πάνω από την πλευρά του δρόμου να τους εγκλωβίσει, να μην μπορούν να διαφύγουν οδικώς, και ο μόνος τρόπος που μπόρεσαν να διαφύγουν ήταν με πλωτά ποσοτά μέσα με τη συνδρομή της πυροσβεστικής αλλά και με τη συνδρομή πολλών ιδιωτών οι οποίοι πήγαιναν αναδιαστήματα και έπαιρναν από τον Άγιο Βασίλειο πολλά άτομα, τα πήγαιναν απέναντι στην παραλία της Λιβαδόστρας όπου τότε αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο. Λίγο αργότερα έφτασε και από εκεί, επεκτάθηκε και από εκεί η πυρκαγιά. Μία αναζωπήρωση μεγάλη που είχαμε στο Καλαμάκι το μεσημέρι κατέβηκε, έφτασε στα πρώτα σπίτια της παραλίας, τα άγγιξε, ουσιαστικά τα σπίτια. Κάποιοι κάτοικοι έμειναν πίσω με μάνικες, έριχναν νερό ούτως ώστε να αποτρέψουν την πυρκαγιά. Όμως ένα μέρος αυτής της αναζωπήρωσης έβγαινε και πήγε στη Λιβαδόστρα, που τελικά όμως με τη συνδρομή ελικοπτέρων της πυροσβεστικής κατάφεραν και τη διατήρησαν σε απόσταση ασφαλείας από τους κατοίκους, Ανδρία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Προς το Πόρτο Γερμενό κινείται η φωτιά του Αγίου Βασιλείου και ήδη Κατερίνα Παπαγιάννη, οι κάτοικοι των γύρω οικισμών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους προληπτικά.
3: Ακριβώς, Ανδριάνα, βρισκόμαστε στο Προσύλι, μία από τις πρώτες περιοχές που είχε στο 112 στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα, η μάχη με τις φλόγες είναι άνηση και συνεχίζεται λεπτό προς λεπτό. Βλέπεις τώρα με τη βοήθεια του Χριστόφορου του Δέμου και Θερώνας, πραγματικά θυμίζει πύρινο εφιάλτη στις πλαγιές του. Εξαπλώνεται εξαιρετικά γρήγορα, Ανδριάνα, η φωτιά. Μέχρι και οι ίδιες αρχές μας απομακρύνουν συνεχώς από τα σημεία, γιατί συνεχώς πλησιάζει η φωτιά προς το μέρος μας. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στις δακτυλικές εκτάσεις του Κυθερώνα και το μέτωπο πλησιάζει προς την ευρύτερη περιοχή. Βλέπεις και τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην φωτιά. Ισχυρές ρηπές του ανέμου τροφοδοτούν συνεχώς τις φλόγες. Έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή να επιχειρούν τα εναέρια μέσα μετά τη δύση του ηλίου. Και
0: δημιουργούν από το μέτωπο το οποίο εμείς παρακολουθούμε, Κατερίνα, στις οθόνες μας, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια?
3: Τα πρώτα σπίτια, Ανδριάνα, είναι περίπου στα 500 μέτρα. Και οι πυρεσβόστες μου κάνουν λόγο ότι λόγω του ισχυρού ανέμου εξαπλώνεται εξαιρετικά γρήγορα. Έχουν ανοίξει και 6 αντιπυρικές ζώνες, προκειμένου όταν βρεθεί στο πέρασμά της η φωτιά να σταματήσει η ταχύτητά της. Οι κάτοικοι, βέβαια, παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις για την περιουσία τους αλλά και για τις κατοικίες τους. Αρκετοί μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να κενώσουν, Ανδριάνα. Δεδομένου ήταν αρκετά μακριά η φωτιά, όμως σε λίγα λεπτά, όπως σου ανέφερα, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Τώρα οι αρχές κάνουν λόγο για μια δύσκολη νύχτα, καθώς βλέπουμε πόσο γρήγορα εξαπλώνεται το μέτωπο, δίνουν μάχη σε πολλά σημεία του μετώπου. Παράλληλα, δημιουργούνται αυτό που σου είπα και τις πυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να προστατευτούν ουσιαστικά οι οικισμοί. Έχουν απομακρυνθεί όμως αρκετοί κάτοικοι, καθώς έχει ηχήσει το 112 στον Άγιο Νικόλαο και στο Προσύλι αρκετές ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Έτσι, οι δυνάμεις που επιχειρούσαν πόρτα-πόρτα, χτυπούσαν πόρτα-πόρτα προκειμένου να απομακρύνουν και τους τελευταίους, μας ανέφεραν, δεν είχαν απομείνει αρκετοί στην περιοχή, γεγονός που διευκόλυνε αρκετά το έργο τους, γιατί φυσικά, Ανδριάνα, το μέλημά τους είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής φυσικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να δούμε το χρονικό της φωτιάς στη Βιωτία. Μέσα σε λίγη ώρα τα δύο μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο γιγαντώθηκαν. Συγκλονίζουν οι σκηνές από την επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών μέσω θαλάσσης, ενώ οι καπνοί έκρυψαν τον ουρανό.
2: Φωτιά. Νιώθουμε πάνω μας τη φλόγα. Κάτοικοι φεύγουν τελευταία στιγμή.
1: Οι πυροστρόβιλοι έχουν δημιουργηθεί μέσα στο μέτωπο. Όπως πρέπει να προσεγγίσει.
4: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Ηλικιωμένοι άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια, μικρά παιδιά περιμένουν με αγωνία να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα σκάφη που θα τους μεταφέρει στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
5: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά, είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
4: Περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με βάρκες από τον Άγιο Βασίλειο.
5: Κυρώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
4: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εναέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
2: Η φωτιά, η φλόγα που βλέπαμε νωρίτερα να βρίσκεται πάνω στην κορυφή του λόφου, αυτή τη στιγμή έχει κατέβει σε πάρα πολύ.
6: Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
4: Ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
7: Δεν έβλεπε τίποτα.
4: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και στο Ποικιλών Όρος με κατεύθυνση προς το Χαϊδάρι. Θα συνδεθούμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου, γιατί από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνία ασθενείς μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Αττικόν.
8: Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ήταν, Ανδριάννα, οι 14 ασθενείς που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Αττικών και ακόμη 3 που έφτασαν εδώ, καθώς το νοσοκομείο σήμερα εφημερεύει και μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτιο. Όλη η εφημερία έχει μετακινηθεί στο Δρομοκαΐτιο και μαζί με την εφημερία και ιατρικό προσωπικό προς ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην περιοχή είναι καλά, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Οι 350 ασθενείς παραμένουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο ασφαλής. Η δύναμη δεν έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μυρωδιά του καμένου. Επιχειρούν δυνάμεις, υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης και σήμερα τη νύχτα και αύριο θα παραμένουν οι δυνάμεις εδώ. Η συνολική εικόνα όμως της περιοχής είναι καλή, παρά το γεγονός ότι κινδύνεψε. Γρήγορα όμως στήθηκε μια επιχείρηση για προληπτική εκένωση εφόσον χρειαζόταν, με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και εντός του νοσοκομείου και εκτός. Περισσότερα από 50 λεωφορεία έφτασαν εδώ για να μεταφέρουν τους ανθρώπους εφόσον αυτό χρειαζόταν και τα πράγματα έχουν πάρει τώρα μια ήρεμη πορεία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από την περιοχή του Χαϊδαρίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε γρήγορα γεμίζοντας με μαύρο καπνό την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ήχησε το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων προς το Περιστέρι, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν με θερμικές και οπτικές κάμερες προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου.
9: Η ώρα είναι 3:30 το μεσημέρι. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουλές περιοχές της Δυτικής Αττικής.
10: Είναι έντονη η μυρωδιά και είναι και από πάνω τα περισσότερα. Η φωτιά είναι από εκεί.
9: Η φωτιά ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, πέρασε το Ποικίλο Όρος και έφτασε στο Χαϊδάρι σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό. Με την κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων να είναι άμεση.
10: Καταβρέχουμε λίγο. Πώς μπορέσουμε να περισσώσουμε καμία κατάσταση.
9: Στις 4 το απόγευμα εστάλει το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
11: Ναι, μας ενημέρωσαν οι αστυνομικοί να φύγουμε. Έχουμε πάρει κάποια ρούχα για έκτακτη ανάγκη. Θα δείξει.
9: Λίγα λεπτά αργότερα στις 4:20 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σαφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι.
12: Μας ενημέρωσαν, ήρθε το μήνυμα της πολιτικής προστασίας πρώτα. έχουμε και τους ηλικιωμένους, πρέπει να τους βάλουμε να φύγουμε.
13: Η ώρα είναι 5 παρα 10. Εδώ στον οικισμό Δαφνή Χαϊδαρίου, οι κάτοικοι έχουν κενώσει τα σπίτια τους. Καθώς βλέπετε πως οι φλόγες από το ποικίλο όρος πλησιάζουν απειλητικά προς τα πρώτα σπίτια, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρήψεις τους.
9: Την ίδια ώρα η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές οχημάτων. Προληπτικά απομακρύνθηκαν και 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικών. Η εφημερία του ψυχιατρικού νοσοκομείου συνεχίζεται στο δρομοκαίτιο, όπου μεταφέρθηκε και το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό.
14: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ νοσηλεύονται περίπου 350 ασθενείς. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση η εκένωση του νοσοκομείου. Η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση. Η εντολή που δόθηκε τελικά από την πυροσβεστική ήταν να απομακρυνθούν μόνο οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
13: Λεωφορεία του Οργανισμού Συγκοινωνιών, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, φτάνουν έξω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή και είναι σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση που δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση.
9: Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν με θερμικές και οπτικές κάμερες, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετόπου και να κατευθύνει τις δυνάμεις στο πεδίο. Παράλληλα, για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ήδη ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής.
0: Μιχάλη Βασιλάκη, μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη και στις Νερατζιές Αιγίου, έχει ηχήσει και το 112.
15: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5.30 σε σημείο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Θα γυρίσει η κάμερα του Κωνσταντίνου Γαριού να σας δείξει το σημείο που αυτή τη στιγμή είναι το ένα από τα δύο μέτωπα στα οποία έχει σπάσει εδώ η φωτιά και επεκτείνεται. Είναι κυρίως δασική και αγροτοδασική έκταση. Πρόκειται κυρίως για κάποιες καλλιέργειες στο σημείο που σας δείχνουμε, με αμπέλια, σταφίδας αλλά και ελιές, καθώς επίσης και κάποια δέντρα τα οποία συνθέτουν το δασικό τοπίο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Είναι σημεία, είναι περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες. Μέχρι και το φως της ημέρας όσο διαρκούσε επιχειρούσαν 4 εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πλέον επιχειρούν μόνο κάποιες δυνάμεις ΕΜΟΔΕ από την 6η και 9η ΕΜΟΔΕ στα σημεία, και αυτό γιατί, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν αυτοκίνητα. Κάποια οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχουν καταφέρει να ανέβουν στην κορυφογραμμή ακριβώς πίσω από το σημείο στο οποίο σας δείχνει τώρα ο Κωνσταντίνος Γαριός, και εκεί δίνονται ουσιαστικά οι κατευθύνσεις για το πώς θα κινηθούν τις επόμενες ώρες. Η εκτίμηση που υπάρχει και από την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας είναι ότι θα έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη νύχτα, όχι γιατί η φωτιά πλησιάζει αυτή τη στιγμή σε οικισμούς, έχει απομακρυνθεί λόγω των ανέμων, αλλά κυρίως επειδή βρίσκει καύσιμη ύλη αρκετή και επεκτείνεται. Όπως είπε και εσύ νωρίτερα, είχαμε και μήνυμα το οποίο στάλθηκε στους κατοίκους γύρω της περιοχής γύρω στις 6.30, στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνταν να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή που βρισκόμαστε. Οι κάτοικοι και αυτοί παρακολουθούν, ενώ πολύ σημαντική και συγκινητική είναι και η συμμετοχή εθελοντών, οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ και συνδράμουν τις προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως επίσης υποστηρικτικά δρούν και στελέχη προσωπικό αλλά και οχήματα της πυροσβεστικής από την Τσεχία, συνδράμοντας και βοηθώντας το έργο των Ελλήνων πυροσβεστών. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Το ελπίζουμε όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Κομπότι Άρτας είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά. Βασιλισσιώμαι, η περιοχή έχει εκενωθεί και ευτυχώς η φωτιά δεν πλησίασε τελικά το χωριό.
10: Καλησπέρα, Ανδριάννη. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Βέβαια, πριν από λίγο τρομάξαμε όταν είχαμε μια αναζωπήρωση εδώ στην είσοδο του χωριού, κοντά σε ένα εργοτάξιο. Ξαφνικά είδαμε να φουντώνουν και να ξεπηδούν φλόγες. Άμεση ήταν η κινητοποίηση. Εδώ ήταν το σημείο που τα πυροσβεστικά οχήματα κάνανε εφοδιασμού νερού με άλλα βιτιοφόρα που έρχονται στο σημείο να τους εφοδιάσουν. Άμεσα κινήθηκαν. Είναι εκεί που σας δείχνει τώρα ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Αυτό είναι το εργοτάξιο
16: Ακριβώς από πίσω ξέσπασε αυτή η καινούργια εστία φωτιάς εδώ πολύ κοντά στο χωριό. Αυτό ανησύχησε βέβαια πάλι λίγο τους κατοίκους, γιατί πέρασαν πολύ δραματικές στιγμές και ώρες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 να εκενώσουν το χωριό. Οι νεότεροι βέβαια παρέμειναν στο χωριό, πήραν τα γεωργικά μηχανήματα με δεξαμενές, με ψεκαστικά, τα θέσαν σε διάθεση της πυροσβεστικής, βοήθησαν τους πυροσβέστες. Εν αέρια μέσα 8 αεροπλάνα, air tractor και πεζετέλ ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, κάναν χειρουργικές ρήψεις και κατάφεραν να απομακρύνουν την εστία της φωτιάς, να μην πλησιάσει και να μην μπει. Το στοίχημα αυτό ήταν να μην μπει μέσα στο χωριό Κομπότη, κάτι που το κατάφεραν. Δυστυχώς αυτή την ώρα υπάρχουν πάρα πολλά ελαιόδεντρα, χιλιάδες ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μερικά από αυτά ακόμη φλέγονται, ακόμα καίγονται. Η φωτιά στα ελαιόδεντρα λειτουργεί σαν καμινάδα, καίγεται εσωτερικά το δέντρο και όπως είναι ο κορμός λειτουργεί σαν καμινάδα, έτσι λοιπόν θα πρέπει οι πυροσβέστες, η 5η ΕΜΟΔΕ που έχει εδώ κλιμάκιο, ο πεζοπόρο τμήμα, να πάνε δέντρο το δέντρο, να καταφέρουν να σβήσουν και την τελευταία εστία, και αύριο είμαστε στην κατηγορία 3 επικινδυνότητας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα υπάρχει δυνατός άνεμος στην περιοχή και έτσι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που θα ενισχυθούν οι άνεμοι, οι πυροσβέστες πρέπει να κερδίσουν αυτό το στοίχημα, να σβήσουν και την τελευταία μικροεστία, την τελευταία εστία που υπάρχει σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την πλαγιά απέναντι ακριβώς από το χωριό Κομπότη, και από τις δύο πλευρές του χωριού και δυτικά και ανατολικά υπήρχε μεγάλη ένταση και μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που κάποια στιγμή κινδύνευε το χωριό να φτάσει προς τα πρώτα σπίτια. Ευτυχώς όμως όλοι, μια γροθιά εθελοντές πυροσβέστες, κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια, ενώ κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, κάποιες αποθήκες δυστυχώς παραδόθηκαν, Ανδριάννα, στις φλόγες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Στο νότιο Ρέθυμνο η καταστροφή σε περιουσίες είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Στην Πρέβελ είναι η Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ αναζητείται και ο υπεύθυνος συντήρησης, γιατί φαίνεται ότι η πυρκαγιά μπορεί και να ξεκίνησε τελικά από ένα καλώδιο.
17: Ξεκίνησε από ένα καλώδιο, όπως αποκαλύψαμε χθες, Ανδριάννα, στο Earth News, από ένα καλώδιο στην είσοδο του χωριού Κρύα Βρύση. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του απαγγέλθηκε κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, γιατί η δικογραφία που έχουν συμπληρώσει, που συμπλήρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ήταν για πλημέλημα, για εκδήλωση πυρκαγιάς, για πρόκληση πυρκαγιάς, με συγχωρείτε, από αμέλεια. Η εισαγγελέας όμως αναβάθμισε αυτή την κατηγορία σε κακούργημα. Προβλέπεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου, που ακόμη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο 62χρονος υπεύθυνος δικτύου στην περιοχή του Ρεθύμνου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνης. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στην Πρέβελη, σε μικρή απόσταση από την παλιά γέφυρα Πρέβελης, όπως σας δείχνει ο Δημήτρης Πάλας. Το μέτωπο εδώ στην φωτιά έχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Είναι πάνω από 3 χιλιόμετρα η απόσταση, ενώ από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, περί τα 15 χιλιόμετρα μακριά, βρίσκεται ο οικισμός Δρυμίσκος και το Δρυμισκιανό Αμμούδι, ένα παραθαλάσσιο σημείο. Για τα δύο σημεία αυτά εκδόθηκε μήνυμα 112 σήμερα το απόγευμα και ζητήθηκε από τον κόσμο να κατευθυνθεί προς Τριόπετρα και προς Πύλη αντίστοιχα. Πίσω, αν η φωτιά, αυτή τη στιγμή οι άνεμοι είναι στα 9 μποφόρ μερυπές μεγαλύτερες. Ίδια εικόνα με χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την ισχυρότητα των ανέμων, μιας και δεν κατάφεραν ούτε σήμερα να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Έχει δυτική φορά. Όλοι ελπίζουν να μην αλλάξει προς ανατολικά και εγκλωβιστεί στο Φρατιανό Φαράγγι, στο χωριό Φράτη, και προκληθούν τεράστια προβλήματα. Οι πυροσβέστες, όπως σας δείχνει ο Δημήτρης Πάλας τώρα, έχουν κάνει μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. και βάζουν στην αρχή της φωτιάς, πράγμα πολύ επικίνδυνο για τους ίδιους, χώμα για να μπορέσουν να την σταματήσουν την φλόγα, να μην φύγει, και μετά στην κατηφόρα δεν μπορέσουν να κάνουν τίποτα και βρεθούν προεκπλήξεως και βρεθεί στην είσοδο του χωριού Δρύμισκος. Η νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη, μας λένε οι πληροφορίες μας εδώ, για αυτό το κομμάτι που έχει ξεκινήσει η φωτιά χθες στη 1:15 από τον Ασώματο, από το χωριό Ασώματος, προσπαθώντας, απειλώντας, με συγχωρείτε, την αμονή της Πρέβελης, με αρκετά και χθες μηνύματα 112 για εκενώσεις χωριών. Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ερευνά και αυτήν εδώ την πυρκαγιά που είναι στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί 55.000 στρέμματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν κάρβουνο, χάθηκαν περιουσίες, κάηκαν ελαιώνες και ζωικό κεφάλαιο. Ενώ μεγάλες ζημιές υπέστη το απαράμιλο φυσικό κάλος της περιοχής.
9: Μέχρι πριν από τρεις ημέρες το Νότιο Ρέθυμνο ήταν μια πανέμορφη καταπράσινη περιοχή. Πλέον το τοπίο είναι μαύρο.
18: Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Φυσικά είναι και οικολογική καταστροφή.
19: Νερό, ρεύμα τώρα υπάρχει.
18: Δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένουμε ακόμα την καταγραφή.
19: Οι κάτοικοι στο Νότιο Ρέθυμνο είναι πλέον αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες όπως αυτή εδώ στον Άγιο Παύλο έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, ενώ αυτοκίνητα κάηκαν ολοκληρωτικά.
20: Την έβγαλα στο αυτοκίνητο μέχρι τις 4-5 ώρα το πρωί. Σηκώθηκα και τι να δεις, ένα μαύρο πράγμα. Και έχουμε τώρα μείνει από ρεύμα, από νερό.
19: Εδώ κάποτε ήταν ένα παντοπολείο. Μετά τη φωτιά όμως το μόνο που έχει μείνει είναι στάχτες και αποκαίδια. Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα του ψυγείου με τα λιωμένα μπουκάλια.
9: Οι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς επέστρεψαν για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
21: We're fine. We're absolutely fine and that's the most important thing. But Vangelis, who owns the hotel and the apartments that they were living in, he's lost the hotel down there and also the Sleepy Dragon restaurant where we always have breakfast, which is so special and so beautiful. So he's lost all of that.
22: So we were having lunch in the restaurant at the end of the beach. We just started and then emergency messages came through on the phone and they said, leave, don't pay. The electric went and we all had to evacuate.
9: Χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρων δεν υπάρχουν πια. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικό δάσος του Πρέβελη, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κρήτης και μέρος του παραδόθηκε στις φλόγες.
19: Άλλη μια επιχείρηση που παραδόθηκε στις φλόγες και που οι ιδιοκτήτες έχτιζαν με κόπο επί δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό πως η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Βλέπετε, είναι σε πολύ μικρή απόσταση η ακτή από όπου μάλιστα απεγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι με τη βοήθεια του λιμενικού.
23: Βήμα-βήμα σε 50 χρόνια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση. Από ό,τι βλέπετε δεν έμεινε τίποτα.
17: Στα Σακτούρια η πυρκαγιά χτύπησε ανελέητα το χωριό. Βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια που οι πύρινες γλώσσες το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Μπαίνοντας από τον αύλιο χώρο έφτασαν μέχρι μέσα, μην αφήνοντας τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους.
9: Συνεργεία εργάζοντα διάκοπα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.
24: Ρεύμα μας έδωσαν χθες τα παιδιά με γεννήτρια 10,5 ώρα στα Σακτούρια και πάνω και κάτω Σακτούρια. Ας είναι καλά. Βλέπεις τώρα τη ζημιά έχει γίνει από τη φωτιά. Τεράστια ζημιά. Και δουλεύουν νύχτα μέρα σχεδόν τα κοπέλια για να τα υποκαταστήσουν.
9: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικους για την δορυφορική αποτύπωση της καταστροφής έχει ενεργοποιηθεί. Αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής με τον Άγιο Παύλο, τα Σαχτούρια, τις Μέλαμπες και τους Ορνέ να συγκαταλέγονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την πυρκαγιά.
0: Ο Νίκος Κουντούρης έχει όλα τα νεότερα για τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Νίκο, έχουμε και ένα νέο μέτωπο στην Κάριστο.
1: Αυτή η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8 παρά 20 απόψε στα τελευταία σπίτια της Καρίστου προς το διπλανό χωριό, προς τον Αετό. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση, ήταν ένα μέτωπο σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και ξερόχορτα ανάμεσα στα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κάποιες πληροφορίες λένε και για ζημιές σε αυλές σπιτιών, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην ανατολική επέκταση της Καρίστου να απομακρυνθούν προς τον Αετό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μου από πηγές της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και υδροφόρη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή να σου πω ότι είναι μία από τις 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν σήμερα
0: συνολικά στη χώρα,
1: οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε όλη την επικράτεια. Από αυτές τις 73, οι 15 εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Δύσκολη ημέρα σημερινή, αλλά δύσκολη και η αυριανή, γιατί αύριο για την περιοχή της Αττικής και για την κεντρική και την νότια Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5. Είναι η δεύτερη φορά φέτος το καλοκαίρι που συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω, για την Αττική και την κεντρική και την νότια Εύβοια. Γι' αυτό το λόγο πριν από λίγη ώρα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, όπως καταλαβαίνεις. Και νομίζω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε.
0: Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσή του και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές, τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
0: Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα δεν θα κοπάσουν. Είναι εδώ η μετεωρολόγος μας, Όλκα Παπαυγούλη, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και κυρίως οι άνεμοι, πρώτα απ' όλα σε όλα τα μέτωπα που έχουμε τώρα πυρκαγιές.
3: Ναι, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τώρα έχουμε μια μικρή εξασθένιση στη μέση ένταση, τουλάχιστον προς την Βιωτία, γιατί εκεί προς το Ρέθυμνο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ μας, φτάνανε οι άνεμοι τα 9 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν λίγο και εκεί τις βραδινές ώρες και προς τη Βιωτία. Όμως υπάρχουν τοπικές εκεί οι ρηπές, λόγω του αναγλύφου, ενισχύονται. Επομένως, οι ρηπές θα συνεχίσουν, είναι λίγο έτσι θυελλώδεις και σε αυτές τις περιοχές και αναμένουμε εκ νέου ενίσχυση προς το Σάββατο.
0: Πρέπει να δούμε αύριο οι άνεμοι. Θα είναι μεγαλύτερες έντες από ό,τι τώρα που έχουν κοπάσει ή θα παραμείνουν έτσι?
3: Θα ενισχυθούν εκ νέου από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε το χάρτη και να δούμε αναλυτικά λοιπόν και το. Είδαμε λοιπόν το χάρτη μας ότι ήταν στο κόκκινο η Αττική και η Εύβοια και βλέπουμε λοιπόν εδώ τις επόμενες ώρες, όπως είπαμε, μια μικρή εξασθένιση στη μέση ένταση όμως των βορειάδων. Εκεί προς την Κάριστο δυστυχώς δεν θα εξασθενήσουν. Εκεί εντοπίζονται και οι πιο ισχυρές εντάσεις που τώρα είδαμε και το νέο μέτωπο εκεί. 8 μποφόρ προς το Κάβο Ντόρο και μάλιστα εκεί θα ενισχυθούν αύριο σημαντικά φτάνοντας τα 9 μποφόρ σε εκείνη την περιοχή. Χρειάζεται προσοχή. Όπως βλέπουμε και εκεί είναι τα δύο βασικά μέτωπα, ειδικά προς τη Βιωτία. Έβλεπα και στο δορυφόρο πώς κινούταν η πυρκαγιά προς το Πόρτο Γερμανών. Και πήγαινε μάλιστα αντίθετα από τους βορειοανατολικούς ανέμους. Επομένως ακολουθούσε την βλάστηση, την αναγεννημένη βλάστηση της περιοχής. Πάμε να δούμε και την εξέλιξη του Σαββάτου. Είπαμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν να ενισχύονται οι άνεμοι το Σάββατο, ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Θεελώδεις άνεμοι, 8 με 9 μποφόρ, εκεί προς το Κάβο Ντόρο, στα ανατολικά τμήματα προς τον Εβοϊκό, στην Αττική. Γι' αυτό αυτές εκεί οι περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 5. Δεν έχει άλλο. Πρέπει να προσέχουμε. Μικρή εξασθένιση λοιπόν θα παρατηρηθεί από το απόγευμα του Σαββάτου. Θα πέσουν οι εντάσεις, θα μείνουν λίγο προς εκεί στο Κάβο Ντόρο 7 με 8 όμως και εκεί από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θα παρατηρήσουμε αυτή τη μικρή εξασθένιση λοιπόν από το απόγευμα, όμως η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει την Κυριακή. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα μιλάμε πλέον για εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, σημαντική ανακούφιση, και μόνο προς το Κάβο Ντόρο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Θα έχουμε όμως άνοδο της θερμοκρασίας, που τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει πάλι να βρισκόμαστε σε επιφυλακή.
0: Μάλιστα, ακόμα μία δύσκολη μέρα λοιπόν αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις εξόδους από τα λιμάνια της Αττικής με απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφίνα και ακυρώσεις στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ μεγάλη ήταν η έξοδος και ο δικός.
4: Οι θηριώδεις άνεμοι φαίνεται να άλλαξαν τα σχέδια πολλών ταξιδιωτών. Το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των 9 μποφόρ προκάλεσαν αναστάτωση και πολλή ώρη αναμονή στα λιμάνια.
5: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μάλλον.
4: Ακυρώσεις και στο λιμάνι του Πειραιά.
6: Το συγκεκριμένο πλοίο που βλέπετε πίσω μου δεν θα αναχωρήσει για Σύρο, Τίνο και Μύκονο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.
7: Τίνο πάμε, μας ακυρώσανε. Είχαμε κλείσει Ραφίνα, τώρα και μας ακυρώσαν και τον Πειραιά.
4: Συνολικά ακυρώθηκαν 3 δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες. Οι αποφάσεις για την εκτέλεση των δρομολογίων λαμβάνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στον Αργοσαρονικό, τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Με εξαίρεση 3, που δεν εκτελέστηκαν με απόφαση των πλοιάρχων.
6: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, ώρα 3 το μεσημέρι. Για αυτήν την ώρα ήταν προγραμματισμένος ο απόπλου του Champion Jet 1. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, βρίσκεται ανοιχτά τη Σερίφου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων.
7: Υπάρχει και ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τον κόσμο που ήρθε. Το ακυρώσανε και από ό,τι κατάλαβα τελευταία στιγμή. Εντάξει, τώρα τι να πω, έτσι είναι αυτά με τα πλοία.
4: Μέσα στη ζέστη και την πολύ ωραία αναμονή, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μοίραζαν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες.
7: Ειδοποίησε και ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τον κόσμο που ήρθε. Το ακυρώσανε και από ό,τι κατάλαβα τελευταία στιγμή. Εντάξει, τώρα τι να πω, έτσι είναι αυτά με τα πλοία.
4: Μέσα στη ζέστη και την πολύ ωραία αναμονή, εθελοντές του Ελληνικού

0: Είμαστε σχεδόν γεμάτο το καράβι, το ίδιο και αύριο και τη Δευτέρα, και ο Αύγουστος είναι πολύ θερμός.
1: Μεγάλη ήταν και η έξοδος και ο δικός. Στα διόδια των Μαλγάρων σχηματίστηκαν ουρές.
2: Είναι 10 το πρωί και η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
3: Διακοπές, ξεκούραση, χαλαρά. Όπως γνωρίζουμε εμείς της Αλληνικής.
1: Οι αρχές καλούν το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται έγκυρα από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
4: Έμιλη Γιαννακοπούλου, έχει αρθεί το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και από το Λαύριο για τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Τι προβλέπετε?
5: Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα στα λιμάνια, καθώς η εξασθένωση των ισχυρών ανέμων επιτρέπουν την ομολύτη εξαγωγή των ακτοπλοϊκών δραστηριοτήτων, Αντριάννα. Όπως είπες και εσύ, το απογορευτικό απόπλο σε Ραφίνα και Λαύριο έληξε στις 7 το απόγευμα. Και στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Να θυμίσουμε λοιπόν τις πρωινές και μεσημεριανές ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Συνολικά 3 πλοία ακυρώθηκαν. Επίσης, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, κανονικά θα πραγματοποιηθεί και το προγραμματισμένο δρομολόγιο των 12 παρα 5 που αναχωρεί από το Λαύριο με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί.
4: Και για αύριο?
5: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από κάθε αναχώρησή τους, καθώς
4: να δούμε... Να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, γιατί υπάρχουν θυελλώδεις άνεμοι, υπάρχει πρόγνωση και για αύριο, ώστε να μπορέσουν να δουν αν τελικά, γιατί συνήθως αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται το πρωί, αν τελικά θα έχει απογορευτικό απόπλο ή όχι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Στο Πόρτο Γερμανό θα πάμε αμέσως τώρα, στο μέτωπο της Πυρκαγιάς. Σπυριδούλα Κακρατζή, να μας δώσει ρεπορτάζ από την εικόνα που έχεις τώρα.
6: Αντριάννα, βρισκόμαστε σε μία από τις τρεις αντιπυρικές ζώνες που έχει στήσει εδώ η πυροσβεστική, έτσι ώστε να σταματήσει την διέλευση της φωτιάς προς το χωριό. Βλέπετε πίσω μου την εικόνα που σας δείχνει ο Δημήτρης ο Γούργαρης. Βλέπετε οι φλόγες πόσο ψηλά φτάνουν και βρισκόμαστε σε μεγάλη απόσταση από το βουνό. Είναι όλο πορτοκαλής ο ουρανός, υπάρχει παντού φωτιά. Έτσι όπως ερχόμασταν και όλες προς το Πόρτο Γερμανό από τα Βίλια, βλέπαμε ένα τεράστιο μέτωπο παντού με φωτιά.
7: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
6: Βράδυ. Έχουν σταματήσει και οι ρήψεις φυσικά από τα εναέρια μέσα και θα παραμείνουν εδώ. Υπάρχει έντονη παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών που θέλουν να σταματήσουν τη φωτιά. Γιατί βλέπετε και πίσω μου πόσο ψηλά σε όλο το μήκος του βουνού φτάνουν οι φλόγες. Είναι όλο πορτοκαλί. Βλέπετε συνεχώς και προς τα κάτω που είμαστε εμείς να υπάρχουν φλόγες από το μέτωπο που καίει. Κατέβηκε το μέτωπο από το βουνό και έχει φτάσει. Να καταλάβετε, Αντριάννα, εμείς τώρα είμαστε ένα βήμα πριν από τη θάλασσα, οριακά στα βράχια. Τόσο χαμηλά έχει φτάσει η φωτιά. Υπάρχουν σπίτια και εδώ που βρισκόμαστε εμείς ανάμεσα στις ζώνες, τις αντιπυρικές, υπάρχουν κάποια σπίτια που κινδυνεύουν. Αυτοί οι κάτοικοι δεν έχουν κενώσει, παραμένουν για να βοηθήσουν το έργο της κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και ο Δήμαρχος είναι επιποδός και όλοι μαζί προσπαθούν να βοηθήσουν. Βέβαια, το Πόρτο Γερμανό σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την εικόνα που θα είχαμε σε μια τέτοια εποχή άλλες χρονιές, όπου ζούσε από την τουριστική κίνηση. Είναι όλο άδειο και μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι που βοηθάνε στην κατάσβεση.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Ανησυχία προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζική είσοδος Μαροκινών από τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η Ιταλία προχώρησε τελικά, η Ιουλία Βελισσαράτου, στην προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, ρισκάροντας βεβαίως τις διπλωματικές σχέσεις με τη Μαδρίτη, ενώ Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν να εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορα.
8: Πράγματι, Αδριάννα, χθες είχαμε και ανάκληση του Ιταλού πρέσβειου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση.

0: Που είχε εκφράσει η Ιταλία να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Ωστόσο, σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, πραγματοποίησε την απειλή της και έκανε απόφαση την προσωρινή αναστολή. Προς το παρόν δεν έχουμε αντίδραση από την Ισπανική κυβέρνηση όπως χθες. Όμως, παρά το γεγονός ότι και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στην Ισπανία, εντείνουν τους ελέγχους, πιο συγκεκριμένα τριπλασίασε τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία. Η Γαλλία με 300 επιπλέον 34 ενόπλους στα σύνορα και η Γερμανία εισηγείται την παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο.
2: Φρένο στο ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού καταγράφηκε τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που αυξήθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, ο κλαδικός δείκτης κατέγραψε μείωση 0,3% όταν τον Ιούνιο αυξανόταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%.
3: Τα προϊόντα αυτά τα οποία τους προηγούμενους πολλούς μήνες είχαν οδηγήσει τον πληθωρισμό τροφίμων σε ψηλότερα επίπεδα, είναι σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Η δέσμευση της εμβολιαστικής αλυσίδας τροφίμων προς τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις στην περίοδο του καλοκαιριού είναι πραγματικότητα.
2: Στην ενέργεια, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 13%, χαμηλότερο από το 14,7% τον προηγούμενο μήνα. Ο Ιούλιος έκλεισε με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2,2 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο.
4: Τα καύσιμα έχουν γίνει χρυσάφι πλέον.
2: Στις υπηρεσίες, ο δείκτης αυξήθηκε με ρυθμό 3,1%, χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στα 4,5%.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρωταθλήτριες Ευρώπης αναδείχθηκαν στην καλλιτεχνική κολύμβηση οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Πρώτη με τα ελληνικά χρώματα που το δίδυμο Αλεξανδρία κατακτά την πρώτη θέση στο τεχνικό ντουέτο. Το πρωί το ελληνικό δίδυμο εντυπωσίασε στον προκριματικό του ελεύθερου και αύριο στον τελικό θα διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο.
6: Ιστορικός θρίαμος για τις αδελφές Αλεξανδρή που επέστρεψαν με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 χρόνια κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή εκτέλεσαν το πρόγραμμά τους άψογα, συγκέντρωσαν 311.43.08 και στέφθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί στο Παρίσι.
7: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και συγκινημένες. Ο στόχος ήταν να κολυμπήσουμε σήμερα αυτό που μπορούμε, αυτό που κολυμπάμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί είναι και η τελευταία φορά που κολυμπάμε αυτή τη χορογραφία με αυτά τα τεχνικά στοιχεία, όπως είπαμε και το πρωί. Νομίζω ότι το καταφέραμε, το απολαύσαμε πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στον ντουέτο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα.
8: Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Πραγματικά χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας. Και είναι και μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί είναι το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο κιόλας για την Ελλάδα και στον πρώτο αγώνισμα που αγωνιζόμαστε και στον πρώτο τελικό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Θέλουμε να απολαύσουμε πάρα πολύ τη στιγμή.
6: Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, το ρωσικό δίδυμο των Μάκια Ντοσόσκο και Ελιζαβέτα Μιναέβα, που ήταν το μοναδικό που επίσης ξεπέρασε το 300, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 302.099.50. Το χάλκινο μετάλλιο με 297.091.08 κατέξανε η Κέιτ Σόρτμαν με την Ισάμπελ Θόρπ από τη Βρετανία.
5: Αγωνία στον Παναθηναϊκό για τον σοβαρό τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα ακνήμης σπερώνης που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 23χρονος εξτρέμ θα χρειαστεί να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Την ίδια ώρα, οι πράσινοι που συνεχίζουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ανακοίνωσαν την απόκτηση του Kings Kangua μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο ΠΑΟΚ, με αιχμή του δώρατος τον εντυπωσιακό Γιάννη Κωνσταντέλια, προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht.
9: Μια εβδομάδα έχουν μπροστά τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μέχρι τις νέες ευρωπαϊκές τους προκλήσεις. Στο Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά θα χτίσει πάνω στα θετικά των εμφανίσεων του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για να αντιμετωπίσει διαχρονικά ισχυρή Άντερλεχτ.
10: The most important thing that I watch in the pitch is the way we compete, because we grow into the match. We don't begin so good. We had problem to build up clear and let the ball arrive in the last third.
9: Το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου με την παρέα του Γιάννη Κωνσταντέλια να ψάχνει νικηφόρο αποτέλεσμα που θα δίνει και ασφάλεια για τη ρεβάνς που θα γίνει στις 13 του ίδιου μήνα. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League δείχνει να έχει πιο βαθύ μονοπάτι για την νέα πρόκριση. Η ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία μοιάζει αντίπαλο στα μέτρα του.
11: So you can say when they went high to begin with, I'm not satisfied with the solutions and the quality that we had in the first half. And then obviously defensive-wise, it's not that we give many clear chances away, but there was too many dangerous situations.
9: Το πρώτο παιχνίδι των πράσινων στον τρίτο προκριματικό γύρο θα γίνει στο ΆΚΑ στις 5 Αυγούστου και το δεύτερο στις 11 του ίδιου μήνα στη Σόφια. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Τριφυλλιού θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα και από τη δραματική πρόκριση επί της ΠΑΞΗ.
12: I'm also very happy that we qualified for the next round, but you know, everybody knows that we need to do better. So we have to some days to analyze everything and yeah.
9: Μοιάζει να βρίσκεται στο χέρι των δύο ελληνικών ομάδων η πρόκριση, με απότερο στόχο τους και τη βελτίωση τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.
5: Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σερέλη και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Να αλλάξουμε θέμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι, από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Την είδηση της απώλειας του Μπαρέζι γνωστοποίησε η Μίλαν, της οποίας υπήρξε εμβληματικός αρχηγός για πολλά χρόνια. Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε μόνο με τους Ρωσονέρι. Και φορώντας στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του τη φανέλα με το νούμερο 6, κατέγραψε 719 συμμετοχές. Κατέκτησε 3 Champions League, 2 διηπειρωτικά και 3 Super Cup Ευρώπης, ενώ στην Ιταλία είχε 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Με την Εθνική Ιταλία κατέγραψε 81 εμφανίσεις και ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το Παγκόσμιο Κύπελο το 1982. Καρέ τερμάτων για τον ασταμάτητο Βαγγέλη Παυλίδη που μετέτρεψε, με συγχωρείτε, σε παράσταση για έναν ρόλο η νίκη πρόκριση της Μπενφίκα επί της Σενγκάλεν με 5-0. Ο διεθνής επιθετικός έγινε ο τρίτος Έλληνας που πετυχαίνει 4 γκολ σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τους Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη. Εμφάνιση όνειρο με γκολ για κάθε γούστο, όπως αναφέρει πορτογαλικό δημοσίευμα με κεντρικό τίτλο γραμμένο στα ελληνικά.
13: Αυτό είναι μόνο ένα από τα γκολ του Καρέ, του Βαγγέλη Παυλίδη, κόντρα στη Σενγκάλεν. Η πεντάρα της Μπενφίκα και η πρόκρισή της καταγράφηκαν με ελληνικά στον πορτογαλικό τύπο.
14: Ο Παυλίδης λάμπει στο πόκερ με τους άσους της Μπενφίκα.
13: Ο Παυλίδης κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο να λάμπει σε κάθε του κανονιά, καταγράφοντας από χθες και ένα καινούριο ρεκόρ. Έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στα ευρωπαϊκά κύπελλα, φτάνοντας στα 31 και ξεπερνώντας τον Σαλπιγκίδη που είχε μείνει στα 30 και κατά πολύ τον Ντέμι Νικολαίδη που είχε
15: 26.
13: Η αγωνιστική του φόρμα και η επαφή του Παυλίδη με τα δίχτυα κάνουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αρχίσει από αυτόν τις κλήσεις για το προσεχές Nations League. Το νέο κατόρθωμα του Φόρτς Μπενφίκα με το κουαρτέτο των γκολ στο Europa League ισοφαρίζει τις επιδόσεις δύο άλλων θρύλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχαν 4 γκολ σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα, του Αντώνη Αντωνιάδη στο κύπελο πρωταθλητριών και του Ντέμι Νικολαίδη για το κύπελο UEFA.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ERT News. Έρχεται η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε φάση εξασθένησης μπαίνει ο θυελώδης βοριάς το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 8 μποφόρ Ιππές και 9 στο Αιγαίο, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς, έως 33 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τάδες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
3: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Πέντε κουρία μόνο, τα κουρία μόνο έχει 5. Για να πάει σε ράδι κατηγορευτή να εξελιστεί, πρέπει να πάνε να το δηλώσει στο μωρέ.
5: Το χωριό μας αξίζει να ζει και να ζει πολύ καλύτερα. Και τους μήνες εκείνους τους δύσκολους.
6: Πού να κάτσω, έχει υποκάθεται ο Παπαδιαμάντης, το τραπέζι εκεί, ο Βάρνελης και ο Δερμούζος.
3: Κάθε τόπος και τραγούδι, κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: άγρια Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

Μέσα με πιο ανασφαλείς βάλαμε πρώτες ασφαλείς κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στα

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Μια πίκρα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road της Οτάπος Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.
0: Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, Dr. Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.

ICE Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. ICE Clear Vision. 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι

Τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: Γεια σας, είμαι ο Λίωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube, γίνονται ακόμη περισσότερα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Πρίνους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs.

0: The Ενουργάς would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Γιάννη Σπάριος, τι θέλεις να κάνω?

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Παρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέλα. Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της γλυκερίας.

0: Google Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Νότης Φακιανάκης, Φόρσμαν.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντο Σιλουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: με το Επισάγγι Γη, την Αγία Τριάδα, κατά μια.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη
1: μέση. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odanido, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συγχρονίτα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Ακούτε φωνή των Νίνων από τη Λινιόρευση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χρόνια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.
1: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.